μόσχο σάπουνο Ερμής. Τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω. Στο άλσο

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ακούς Κόσμος.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

αγοράζω ύδατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: στο 93.
1: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα.

σε ένα λεπτό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στένα του Ορμούς. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγική σημασία αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.

0: ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εκτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εκτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναή και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία ούτε προφορική με καμία ομάδα για το μαροκινό μέσο επιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινο παιχνίδι κυπέλου. Θα σημαίνει ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
2: Έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλλή μόνο σε εμάς τις ορφανές.
3: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την αγλάδια.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Θα το πω.

0: Σάφτα Μαλαχητικά Σοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούς Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούς. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγική σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.

κόσμος μας ταξιδεύει. Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατά για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράς με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

0: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιόν.
2: Σου έχω κάνει και με κόκκινησα γυαλιά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω.
1: Βρεούς φασουλή.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά.

0: εκπληκτικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2-3-21-0-51-6-12 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμέ θαύμα κάθε μέρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό?
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούς. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγική σημασία αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
17: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσάς Έρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.

0: Δείξτε τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Βιτάμ Σόφτ 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες ερών μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Νέσκουικ Νεστλέ 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία ούτε προφορική με καμία ομάδα για το μαροκινό μέσο επιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινο παιχνίδι Κυπέλλου. Θα σημαίνει ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
6: Κόσμος στους 93.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες

0: πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlakartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.

έξω το σπίτι. Στο τοργολιόν μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλο. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκας, Ξερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μία απ' όλα.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.

0: πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: να το ξαναπεί πια εκείνο το άχνα ασθενικό. Επιτέλου τι μου λείπει για να είμαι ασθενικό. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριο Λάμπη.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

Νίκας Μοσχοβολά Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκλης συναντά το ολικής. Τίτσια πάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προσμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα.

0: βεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούς. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγική σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαματά.
2: Κόσμος στους 93.

0: στους 93.
1: Και κάπως έτσι λέμε καλημέρα και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε στη συντροφιά και στην παρέα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Έφτασε η ώρα να μείνουμε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες έως τη 1 το μεσημέρι, με πολλά και διάφορα νέα και σήμερα. Καλά να είσαστε όλοι, καλώς ήρθατε στη συντροφιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μαρία Αλεξανδρίδου στην γραμματεία, δίπλα μας και ο Αργύρης. Βασίλης Πρόνταξ στο μικρόφωνο, κύριος Λάκης Καρασεβαίδης στη τεχνική υποστήριξη. Από όλους μας να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.
1: Προς το παρόν έχουμε καλό καιρό. Ηλιοφάνεια και είχε συννεφιά το πρωί. Και το μεσημεράκι μας και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι συνεχίζεται παρότι λέμε φθινόπωρο και Σεπτέμβριο.

Βόρεια Ανατολική στο κράτος Μάλλον μας. Μπροστά μου βλέπω ένα παγόβουνο σε ένα μέρος, η φωτογραφία που βγάζει το πρόγραμμα του υπολογιστή αυτομάτως, και λέω τι ωραίο παγόβουνο αυτό. Όταν μας έρθει το κρύο θα λέμε πού είναι η ζεστούλα. Έτσι είναι η ζωή, δεν είναι πάντα όπως θέλουμε τα πράγματα. Όταν έχουμε ζέστη λέμε αμάν τη ζέστη είναι αυτή, όταν έχουμε κρύο λέμε λίγο ζεστούλα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρη, τη Μαρία που είναι εδώ παρέα. Έχουμε να δώσουμε και τρεις μονές εισόδους για τον κύριο Οικονομόπουλο, το λαϊκό τραγουδιστή.

ορίστε, ο Ανδρέας ο Χριστίδης, φωτογραφία από μια παραλία. Μια ομπρελίτσα εκεί, τι ωραίο κολπάκι είναι αυτό, Ανδρέα. Και έχει και κάνα δυο που κάνουν μπάνιο τρεις μέσα. Τι ωραίο μέρος. Ποιο... Όταν βγάζετε μια φωτογραφία, γράψτε μας και ποιο μέρος είναι. Αλλά ξέρω, δεν θέλετε να δίνετε πληροφορίες και μυστικά, γιατί λέτε πάω να βρω μια παραλία ωραία να γεμίσει κόσμο μετά. Υπάρχουν λοιπόν μερικοί άνθρωποι που τους αρέσει το μπούγιο στην παραλία, δηλαδή πάνε για το Θεαθήνε να δείξουν νύχη, μαλλί, τατουάζ κλπ. Και υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν την ησυχία τους στην παραλία. Θέλουν να απολαύσουν το κολύμπι, την ηρεμία, τη δική τους μουσική, όχι το νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν λένε, δεν δίνουν πληροφορίες για το πού είναι τα μέρη αυτά. Και γι' αυτό το λόγο και τις έχουν κρυφές. Τη φωτογραφία δηλαδή που θα δεις δεν διαβάζει και το μέρος που είναι αυτό. Αν και πολλοί ρωτάνε από κάτω, κάποιοι απαντούν, κάποιοι δεν απαντούν. Η Ελλάδα έχει μια τεράστια ακτογραμμή, έτσι κι αλλιώς ο καθένας μπορεί να βρει θάλασσα όπου θέλει. Αλλού με πετρούλες, αλλού με βοτσαλάκια, αλλού με κοτρώνες και αλλού με αμμουδιά και αλλού με ψηλή αμμουδιά και αν πας και λίγο κεφαλονιά έχει και μαύρη.

Καλημένη χρόνια πολλά. Χθες εντωμεταξύ γιόρταζαν οι 40 Παρθένες. Ο χαμός με ονόματα. Χρόνια σας πολλά και στη φίλη μου τη Μελπομένη και σε όλους όσους γιορτάζετε χθες, αγόρια και κορίτσια, ήσασταν πολλά. Να είσαστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Νίκη και Μελπομένη σας κάνω αποδοχή. Ελπίζω και εσείς να μην μου στέλνετε μηνύματα για φωτογραφίσεις γυμνές κλπ.

Από ό,τι βλέπω πάντως, ο κύριος Βρούτσης που ήρθε στο αυτοκινητοδρόμιο, χάρηκε ιδιαίτερα για την επίσκεψή του αυτή. Και από ό,τι βλέπω είδε και για το αυτοκινητοδρόμιο πολλά πράγματα, είπε και πολλά, ευχαριστήθηκε δηλαδή από την επίσκεψή αυτή. Μα έκανε και βόλτα, έβαλε και το κράνος του και μπήκε σε μια Φεράρι, τι μας έλεγε χθες ο Θανάσης. Ωραία πράγματα να γίνονται, χαιρόμαστε πολύ. Όπως είπαμε, και λίγο προσοχή με το νερό μας. Λίγο νερό, λίγο οξυγόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μας, το κορίτσι μας, ό,τι θέλει ο καθένας σας πάρει. Άλλοι παίρνουν μόνο την ομπρέλα τους και τα βατραχοπέδιλα και μια μάσκα. Άλλος παίρνει το καλάμι. Λέει δεν που δεν. Δεν πας για ψάρεμα. Πας για ψάρεμα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εσύ Χρυσοβαλάντη μου συνέχισε εκεί πέρα. Συνέχισε μπας και αλλάξει η μοίρα μας σε αυτή τη ζωή. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα. Γιατί πολλοί θυμώνουν, μπορεί κάποια στιγμή να ξεθυμώνουν. Ποιος ξέρει τι να πω. Είναι θέμα διάθεσης και στους ανθρώπους. Πώς θα σε δει καθένας. Μπορεί να σε δει πολύ στραβά, μπορεί πολύ γλυκά, πολύ θετικά. Ανάλογα. Αλλάζει αυτό. Με πολύ φιλή και προσπάθεια μπορεί.

μεταξύ, κάτι γίνεται στη Σκοτούσα. Μια πολύ ωραία. Κάποτε η Βίκη Τάνιου μας έλεγε ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και είναι. Είναι η έκτη ποδηλατοδρομία Σκοτούσας που θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Και εκεί γίνεται ο χαμός. Και πολύ ωραία ποδήλατα και πολύ παλιά. 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία της Σκοτούσας με ποδήλατα παλαιού τύπου και ενδυμασίες εποχής του 1930 και του 1950. Γυρίζουμε πίσω στο χρόνο και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός που γίνεται στην πλατεία της Σκοτούσας λοιπόν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γυρίζει πίσω ο χρόνος με παλιά ποδήλατα, με παλιές ενδυμασίες, με τα καπελάκια όλοι, και είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, η έκτη ποδηλατοδρομία της Σκοτούσας. 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία της Σκοτούσας.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10 και μισή.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμίτ Μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Η Μάσα Καρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα Καρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό. Το αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναή και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία ούτε προφορική με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράτης.

0: Κρασνοντάρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινο παιχνίδι κυπέλου. Θα σημαίνει ο Αντώνης Μέρλος το ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
1: Κόσμος στους 93.

υπάρχει ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μη θυμώνεις» από τον Γιάννη Πάριο, για αυτά που έλεγα νωρίτερα για το θυμό. Εντάξει, μερικοί το κρατάνε για πολύ καιρό, μερικοί για λίγο. Τι βλέπω εδώ, «Μη μου θυμώνεις»? Όχι, αυτό είναι από τον Μπουλόπουλο. Δεν βάζω αυτό καλύτερα, γιατί το άλλο δεν το βρίσκω. Το ίδιο πράγμα είναι, «Μη μου θυμώνεις το ένα, μου θυμώνεις το άλλο». Αλλά αυτό μας γυρίζει στο Σταύρο Κουγιούμτζη, στα κλασικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Καλό πρωινό, χαλαρά και ήρεμα. Ακόμη είναι καλοκαίρι.

Σεπτέμβρης, το καταλαβαίνουμε από τις θερμοκρασίες. Βγαίνετε σιγά σιγά και μια βόλτα στις πόλεις, καλά κάνετε. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Σέρες, περιοχές του Στεμονικού Κόλπου, καλημέρα σας και εκεί.

Δημήτρη και Ευαγγελία, χαιρετίσματα. Είναι να λες παραμύθι το βράδυ στο κορίτσι που αγαπάς για να κοιμηθεί. Αλλά πού να το θυμάται, το θυμάται μετά. Πραμένει με το θυμό, αλλά η Λίνα μου λέει: πολύ ωραίο είναι το μη θυμώνεις. Άκουσε το, μου λέει από τον Πάριο. Είναι υπέροχο τραγούδι. Για να τα ακούσω, το Γιάννη Πάριο. Μας το χαρίζει η Λίνα. Σε όσους θυμώνουνε, να ξεθυμώνουν.

σου εξαιρετικό τραγούδι, καλά δεν μπορεί τώρα Γιάννης Πάριος. Όταν ο τραγουδιστής προσέχεται ερμηνεύει, θα μου πεις ο Πάριος έχει ερμηνεύσει μέχρι και νησιώτικα, αλλά είναι και ανάλογα και τις διαθέσεις του καθενός. Κάθε μέρα δεν είμαστε όλοι στη μία κατά. Μπορεί να έχουμε και λίγη χαζομάρα παραπάνω καμιά μέρα, καμιά άλλη μέρα να είμαστε πιο σοβαροί, ανάλογα. Το επικίνδυνο είναι να είσαι ο κριτής των πάντων, ο ξερόλος, ο παντογνώστης και να δυσφημίσεις τους πάντες όταν φεύγουν από δίπλα σου. Να είναι καλά όλοι. Και όσοι έφυγαν από δίπλα μας, και όσοι μείναν, και όσοι θα έρθουν και όσοι θα φύγουν. Καλά να είναι οι άνθρωποι στην υγεία τους πάνω απ' όλα και από εκεί και πέρα. Όλα τα άλλα.

μεγάλες επιχορηγήσεις διαβάζω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει πάρει 37 δις, 195 η Ιταλία, 103 η Ισπανία, για να γίνουν οι τρεις χώρες αυτές που απορρόφησαν πάρα πολύ μεγάλο χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλές και διάφορες υποθέσεις. Και πού θα καταλήξουν και πού κατέληξαν όλα αυτά τα χρήματα για το Next Generation EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρωτοφανές ευρωπαϊκό εγχείρημα που δεν είναι όλα αρνητικά, έχουν και πάρα πολλά θετικά πράγματα. Και το ταμείο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος τους. Οι κυβερνήσεις έχουν προθεσμία ως 30 Σεπτεμβρίου να ζητήσουν τη χρηματοδότηση και ως 31 να ολοκληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις. Η Ουγγαρία κινείται γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση για να πάρει 10 δις με τη νέα κυβέρνησή της. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για δις και τα λοιπά. Το θέμα είναι τι γίνεται, τι κινείται στην αγορά. Άλλο το να είσαι στο δημόσιο, άλλο να είσαι ιδιώτης επιχειρηματίας. Κάνω να παιδεύεσαι καθημερινά με το ΦΠΑ σου και να λες τι γίνεται. Στη Γερμανία υπήρξε έκρηξη στο σταθμό Augsburg με δύο τραυματίες. Δύο άνθρωποι στο σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας τραυματίστηκαν, ελαφρά ευτυχώς. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη έγινε σε διάδρομο του κτηρίου. Η αστυνομία έτρεξε αμέσως στο σημείο και απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Το Augsburg βρίσκεται 55 χιλιόμετρα απόσταση από το Μόναχο. Το τι έγινε και το γιατί, πολλοί μιλούν για σαμποτάζ μέχρι τώρα.

ετοιμάζετε το δεύτερο καφεδάκι, γιατί το πρώτο δεν σας ξυπνά. Στην υγεία σας. Τώρα για τις προλήψεις, δεν λέμε στην υγεία μας με τον καφέ και τέτοια, αφήστε τα αυτά. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προσέχουμε λίγο. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν πάρα πολύ σε πολλά πράγματα γύρω μας και πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας να παρασυρώμαστε. Γιατί η άποψη του ενός, και αν είναι ισχυρή, καμιά φορά επηρεάζει τις απόψεις των άλλων.

αποφάσεις, να παραστήρουν σε λάθος συμπεράσματα και γενικότερα για δικούς τους λόγους, είτε αποθυμένα, είτε κόμπλεξ, είτε ανασφάλειες, μπορεί να σου προτείνουν να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα ήθελες, και επίσης μπορεί κάποιος φίλος, κάποια φίλη να σε παρασύρουν σε δρόμους που δεν θα έπρεπε ποτέ να γνωρίσεις. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πάντα να αναρωτιόμαστε το γιατί. Φυσικά δεν λέω να είμαστε καχύποπτοι σε κάθε κίνησή μας, γιατί είναι πολύ βαρετό και κουραστικό και αυτό, και έχουμε πάρα πολύ αυτό το σύνδρομο, αλλά γενικότερα χρειάζεται προσοχή, κυρίως για πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ας ακούσουμε περισσότερο την καρδιά μας και ας την ακολουθήσουμε, λένε οι ειδικοί, ότι είναι η καλύτερη οδός και σπάνια κάνει λάθη.

0: εικόνα της ημέρας, πριν πάμε και στο διάλειμμα, ήταν μια μανούλα η οποία είχε μάρσιπο όπως έχουν τα καγκουρό. Ένα τέτοιο πράγμα και είχε και το μωράκι της μπροστά, αλλά δεν το είχε με το κεφαλάκι του στο στήθος της, το είχε με το κεφαλάκι του να βλέπει το δρόμο. Και κοίταζε και αυτό, κουνιότανε, τι γύρι, από εδώ από εκεί. Κοιτούσε και αυτό τον κόσμο να τον μάθει έτσι. Ωραία, ωραία εικόνα της ημέρας. Και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε για να δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Για να ξέρουμε γιατί υπάρχει ένα θέμα, θα σας πω αργότερα γι' αυτό. Λίγο μετά το διάλειμμα. Προς το παρόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ.

0: Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
0: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσάς Έρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
5: Πιανίστης τραγουδίστριας λέει, κλέψαν το σπίτι. Όχι τραγουδίστρια, τι ήταν, παρουσιάστρια. Ποια παρουσιάστρια ήταν άραγε αυτή? Να κάνουμε και λίγο κουτσομπονιό. Τσουμπολιό. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε, πες εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Διέριξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας, ενώ έλειπε διακοπές και πήραν λίγο κοσμήματα 150.000 ευρώ. Η παρουσιάστρια ήταν η γυναίκα του. Αυτή είναι με τα χρυσά, ρε παιδιά, με το. Πώς το λένε, του Χάρδου, του Λεοντόκαρδου. Οι δράστες λέει έκοψαν τα καλώδια του ρεύματος για να απενεργοποιήσουν το συναγερμό. Μπούκαραν τρεις. Στα νότια προάστια και τις πήρανε ό,τι είχε και δεν είχε από κοσμήματα. Μπράβο. Η κοπέλα ονομαζόταν Κόμισα το μικρό της. Κόμισα Κοντογιάννη. Ποια είναι η Κόμισα Κοντογιάννη, τέλος πάντων. Να τη βλέπω την παρουσιάστρια, μάλιστα. Σε ποιο κανάλι είναι αυτή?
6: Είναι κάπου.
5: Πού?
6: Ορίστε, alert.
5: Alert. Έχει τέτοιο κανάλι, alert. Alert. Μάλιστα. Περαστικά, την υγεία της να έχει, τυχερή είναι που δεν ήταν μέσα. Κοπέλα, γιατί αυτό λέμε καμιά φορά, να μην είσαι μέσα. Γιατί αν είσαι μέσα, λέει, κάνε ότι κοιμάσαι. Τώρα αν είσαι μέσα και κοιμάσαι, τι κάνει ότι κοιμάσαι? Θα φοβηθούν από το ροχαλιτό οι άνθρωποι. Αλλά κοιμάσαι, τέλος πάντων. Κάνεις ότι κοιμάσαι, τι να κάνεις? Να σηκωθείς να παλέψεις με τρεις ληστές. Να είσαι και κοπέλα. Τρομοκρατήσε, βρε παιδί μου. Οι διαρρήκτες κατάφεραν λένε να παραβιάσουν και τις σιδεριές που είχε κομίσει στα παράθυρα με χρήση λωστού και να μπουν από το εσωτερικό παράθυρο της κουζίνας. Ένας λέει κρατούσε και ένα κουβά με νερό, ενώ οι άλλοι δύο έκοβαν τα καλώδια. Όλα αυτά που τα είδατε εσείς που τα είδατε, γιατί αν τα είδατε θα είδατε και τους δράστες. Που είδατε που κρατούσε και κουβά νερό στις κάμερες πριν, ό,τι απέμεινε από τις κάμερες μάλλον, ε? Τόπο μαντάρα, να το κάνεις στο σπίτι όλο μαντάρα μέσα. Και γενικότερα λέει στα νότια προάστια της Αττικής υπάρχουν πάρα πολλές. Γενικότερα κλοπές, διαρρήξεις.

0: καθώς τριγλίζουν οι γραμμές. Κάτι μου καίει, τα σωθικά. Οι φίλοι μου το είχαν πει.
1: Στα Εξάρχεια πάλι. Άντε μπήκαν οι διαρρήκτες και εγκλωβίστηκαν. Εγκλωβίστηκαν και οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι. Μαζί παρεούλα και οι αστυνομικοί και οι διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν στο σπίτι, δεν μπορούσαν να βγουν. Τους απεγκλώβησε η πυροσβεστική. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, μάθαμε και ναι, αυτή η κοπέλα ήταν και ηθοποιός, ήταν και με κάποιον ηθοποιό από τη Λάμψη, μετά έγινε παρουσιάστρια. Να είναι καλά, περαστικά. Δύο υπήκοοι Γεωργίας, Γεωργιανοί όπως λέμε, κατόρθωσαν, μπήκαν σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια να το διαρρήξουν. Παραβίασαν την μπαλκονόπορτα, μπούκαραν μέσα, όρμηξαν όμως και αστυνομικοί μετά. Μπήκαν και αστυνομικοί από τον μπαλκόνι, ακινητοποίησαν τους δράστες, τους βρήκαν με τα κοσμήματα και τα σημικά στα χέρια. Πάνε να βγουν εντωμεταξύ αστυνομικοί και διαρρήκτες, πού να βγουν. Δεν άνοιγε η πόρτα με τίποτε. Και τελικά πήγε η πυροσβεστική, τους απεγκλώβησε, βρέθηκαν για τα εργαλεία διάρρηξη στο διαμέρισμα, οι δράστες συνελήφθησαν εντωμεταξύ, σίγουρα οδηγήθηκαν στη φυλακή, σε κάνα ανάλογα το πόσο θα είναι έξω ξανά, γιατί διάβαζα πριν ότι είχαν ξανασυλληφθεί πριν λίγους μήνες για κλοπές σε σούπερ μάρκετ. Και στον έναν είχαν επιβληθεί και περιοριστική όρη. Γιατί δεν τους στέλνει πίσω στη Γεωργία αυτούς τους ανθρώπους, θα μου πείτε ρατσιστής. Μην τα λες έτσι αυτά. Βέβαια, σωστά. Καλά, αφήστε τους να ξανακλέψουν την επόμενη φορά και να δούμε και μια ακόμη ιστορία στις ειδήσεις. Αλλιώς εμείς πώς θα έχουμε ειδήσεις να λέμε. Βέβαια. Ξέρετε πόσοι δημοσιογράφοι ζουν από ληστείες, από κλοπές, από σκοτωμούς, από το ψωμάκι μας που λέει.

Έφυγε, λέει, και η Λίνα η Παπαδάκη από το Sky. Ποια είναι αυτή εδώ μεταξύ? Τη βλέπω και φωτογραφία, δεν την έχω δει ποτέ. Τι έκανε εκεί? Α, θα έκανε καμιά πρωινή εκπομπή, ίσως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σήμερα, λέει, θα γίνει και στη Βουλή συζήτηση για την Έλενα Κρήτα, για να έχουμε κι άλλα μπινελίκια. Έξτρα δηλαδή, πέρα από τη ζωή, θα έχουμε κι άλλα εκεί. Ο Στέλιος Δρόκος συζήτησε κάποια συγγνώμη για ένα κείμενο. Λέει, δεν διαχειρίζεται ο ίδιος τη σελίδα του. Γιατί τότε έχετε σελίδες? Εσείς οι τραγουδιστές που βάζετε άλλους και αντί να μιλάτε οι ίδιοι με τον κόσμο, ή τραγουδιστές, ή ηθοποιοί και διάφορα. Γιατί βάζετε άλλους στις σελίδες σας να. Δεν προλαβαίνετε? Αν δεν προλαβαίνετε, τι, κάντε μια απλή σελίδα με τα τραγούδια σας και χωρίς παρεδώσεις, χωρίς μηνύματα, χωρίς τίποτε. Όταν έχεις μια σελίδα, και η πολιτική το κάνετε αυτό πολλές φορές. Εμείς νομίζουμε ότι στέλνουμε ένα μήνυμα σε κάποιον να του πούμε κάποια πράγματα και τελικά δεν είναι ο ίδιος στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε κάποιες είναι, απαντούν οι ίδιοι. Είτε πολιτικοί τραγουδιστές, διαχειρίζονται οι ίδιοι τις σελίδες τους. Κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι λοιπόν έγινε κάποιο τι με το Στέλιο Ρόκο, δεν διαχειρίζεται ο ίδιος τη σελίδα που τη μάθαμε και έκανε κάποιο λάθος για ένα κείμενο για το Γιάννη Πάριο κλπ. Όσο για την Κυψέλη, ο άλλος ο 43χρονος αυτός ο άνθρωπος που μαχαίρω στο μωράκι, λέει, προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο, λέει, και το μαχαίρω καμία 20 φορές στην πλάτη. Τι άνθρωποι υπάρχουν ανάμεσά μας? Και ένας βουλευτής, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, λέει ότι πρέπει να επανέλθει η θανατική ποινή για την υπόθεση με το βρέφος. Δεν ξέρω τι να σας πω πραγματικά. Στην Κυψέλη όλη αυτή η ιστορία. Τρομάζουμε όταν ακούμε για τέτοιους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί παλαβοί ανάμεσά μας. Είναι αυτοί που γίνονται ειδήσεις. Και να έχουμε και εμείς το ψωμάκι μας που λέμε. Να, τραγωδίες, θάνατοι, σεισμοί, καταποντισμοί, όλα τα καλά. Τι επάγγελμα ωραίο και αυτό, ε. Τρυφερό, ευαίσθητο. Χαρούμενο πάνω από

Άλλες δύο βάρκες με άλλα 90 παλικάρια σε δύο λέμβους νότια της Κρήτης συνεχίζεται η απόβαση των μουσουλμάνων Ισλαμιστών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια, μια χαρά πάμε, δεν έχουμε καθόλου υπογεννητικότητα, όλα πάνε καλά. Όπως λέει το πρόγραμμα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στα λιμάνια Ιερά Πέτρας και Καλό Λιμένων αντίστοιχα. Αν είχαν όπλα πάνω τους θα θεωρούνταν ότι γίνεται πόλεμος, ότι μας κάνουν έφοδο. Επειδή δεν έχουν όπλα, δεν έχουν ταυτότητα, δεν έχουν τίποτα, είναι μια χαρά, δεν κινδυνεύει κανείς μας. Οπότε νιώθουμε μια υπέροχη ασφάλεια. Τώρα από πού έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί φύγαν και τα λοιπά, αυτό δεν το ψάχνει κανείς. Δεν έχουμε βρει ποτέ το λόγο και την αιτία. Αν βρίσκαμε το λόγο και την αιτία και την καταπολεμούσαμε, ίσως δεν είχαμε και όλες αυτές τις μεταναστευτικές ωραίες. Αλλά άμα ο άλλος λέει να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και να σκορπίσετε παντού το Ευαγγέλιο μας, θα καταλαβαίνετε ότι το παντού είναι παντού. Δεν είναι μόνο το Ντουμπάι και το Κατάρ που δεν πατάνε καν εκεί, γιατί δεν τους θέλουν και είναι πλούσιοι, τους διώχνουν. Πάτε στην Ευρώπη, είναι φτωχαδάκια, λέει, σε εμάς εδώ τους πλούσιους. Πήγανε και πολύ ξυπασμένοι δικοί μας εκεί να γίνουν πλούσιοι, δεν είναι αυτό. Πήγανε και πολύ εκεί να πλουτίσουν, να ζουν στα πλούτη.

0: Ακριβώς.
1: Οπότε να τι γίνεται. Όλοι εμείς οι πλούσιοι, ακούς Αργύρη και Μαρία. Μαζευτείτε λοιπόν. Όλοι εμείς οι πλούσιοι να μαζευτούμε να πάμε στο Ντουμπάι, όπως πήρε εκεί σπίτι με ένα γάκι. Δεν πήρε βίλες, ο Τόμ Κρούζ, ο Μπραντ Πιτ εκεί. Δεν πήρανε. Να πάρουμε και εμείς οι πλούσιοι λοιπόν να φυσκωθούμε, να φύγουμε στο Ντουμπάι και να τα αφήσουμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Στους Σομαλούς, όχι, Αργεντίνοι δεν έρχονται. Ποιοι άλλοι έρχονται? Έρχονται Ιρανοί, Πακιστανοί, Αυγανοί. Με αυγά, χωρίς αυγά. Και εμείς οι πλούσιοι να φύγουμε να πάμε στο Ντουμπάι να ζήσουμε. Πια τάντος.

Πολλοί λέει επιχειρηματίες και επενδυτές, Έλληνες και ιδιώτες, αγοράζουν κατοικίες διαμερίσματα στο Ντουμπάι, όπως το Ντουμπάι Μαρίνα και το Μπούρτζ Χαλίφα.

Πολυτελείς βίλες με στόχο την ετήσια απόδοση 7 με 12% αλλά και τη φορολογική έδρα. Χιλιάδες, λέει, Έλληνες επιστήμονες, στελέχη πολυεθνικών, πιλότοι και πλήρωμα της Emirates ζουν μόνιμα στο Ντουμπάι και διαθέτουν κατοικίες είτε ως ενοικιαστές είτε ως ιδιοκτήτες, και μάλιστα στον τομέα των ακινήτων δραστηριοποιούνται πολλές Ελληνίδες και Έλληνες μεσίτες που εξυπηρετούν και Έλληνες αγοραστές στο Ντουμπάι. Αλλά δεν υπάρχει κάποια επίσημη δημόσια λίστα ονομάτων με Έλληνες επίσημους ή επιχειρηματίες, αλλά γέμισε με Ελληνίδες μεσίτες ακινήτων.

χαμηλή φορολόγηση, λέει, και υψηλές αποδόσεις στα σπιτιά εκεί. Οπότε, γι' αυτό σας λέω, μαζέψτε, παιδιά, την περιουσία μας. Θα πάμε να αγοράσουμε και πάνω σε κάποιο πύργο.

ειλικρινά, και σπίτι να μου χάριζαν στο Ντουμπάι, ούτε καν θα πατούσα, ειλικρινά σας το λέω. Δεν έχω τίποτα με το Ντουμπάι, αλλά δεν μου αρέσουν αυτές οι φυλές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους πολλά αποθυμένα και κόμπλεξ, καταπιέζουν τον κόσμο και τις γυναίκες και κατά τα άλλα το παίζουν και φιλελέ. Δεν είναι καθόλου. Και δεν με ενδιαφέρει και ο πλούτος απλά ως υλικό αγαθό όταν δεν έχεις άλλα πράγματα. Και όταν προσπαθείς να μυρίζεις μια ντομάτα και σου μυρίζει πλαστικό αντί για ντομάτα. Οπότε, άστο καλό. Άστο. Μερικοί που θέλουν, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι όσο και αν το λένε πολλοί. Δεν είμαστε. Εδώ η Coca-Cola λέει ανανεώνει πλέον τις συσκευασίες της και αλλάζει τις ετικέτες. Κατά τα άλλα, σε όλες αυτές τις ειδήσεις που υπάρχουν στην καθημερινότητα υπάρχει μια ρηματική διακοίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνονται από την Ελλάδα μονομερείς ενεργές, γιατί θα δημιουργήσουν τετελεσμένα ή θα επηρεάσουν δικαιώματα που έχουν και οι Τούρκοι, όπως λένε, στις περιοχές. Δεν πρέπει καμία δραστηριότητα να μεταβάλει την ησυχία και την ηρεμία του Αιγαίου. Φωνάζουν για τα χωροταξικά, γιατί υπάρχει και η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αφού προηγουμένως πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως αναφέρει η Τουρκία, όλες οι σχετικές προϋποθέσεις. Και η Ελλάδα, όπως πάντα, μιλάει για το διεθνές δίκαιο. Για τίποτε άλλο. Το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο. Οπότε, αυτή είναι η δική μας απάντηση πάντα.

Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αντέξει χωρίς νερό από 3 έως 5 μέρες. Το στέλνω αυτό στην αγαπημένη μου Λένα και στον Νίκο που κάνει και διαλυματική δίαιτα. Τι να πεις, κουράγιο. Ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει χωρίς νερό για από 3 έως 5 μέρες, μέχρι μια εβδομάδα σε ιδανικές συνθήκες υγρασίας. Για τροφή μπορεί να αντέξει από 3 εβδομάδες, εφόσον πίνει νερό, έως 2 μήνες. Χωρίς τροφή λοιπόν 3 έως 8 εβδομάδες, 2 μήνες, το σώμα χρησιμοποιεί τα αποθέματα λίπους και ενέργειας που διαθέτει. Χωρίς νερό 3-5 μέρες, χωρίς οξυγόνο μόλις λίγα λεπτά. Οξυγόνο, αέρας, θυμόσαστε πολύ για τον αέρα. Από 3 λεπτά το πολύ έως 6 πριν υπάρξει εγκεφαλική βλάβη. Και χωρίς ύπνο περίπου από 10 έως 14 μέρες, αν και σοβαρές παρενέργειες και παρεστήσεις θα εμφανιστούν πολύ νωρίτερα.

0: Οπότε λέει, αν κάνω εγώ τώρα μια απεργία πείνας, ή κάνει η Μαρία, ρε παιδί μου, δίπλα. Θυμώσει με τον άντρα της. Για κάτι. Και λέει, τέρμα άντρα μου, εγώ δεν μαγειρεύω σπίτι ξανά, απεργία πείνας κάνω, δεν θα ξαναφάω. Θα πει ο άλλος, πάει κι αυτή. Όχι, θα βγάλει και ένα πανό η Μαρία, θα απλώσει σημαίες εκεί, κάτω η εξουσία του άντρα μου κτλ. Και θα πει, απεργώ. Δεν, απεργία πείνας, δεν σε ξαναμαγειρεύω. Δεν σε ξαναμαγειρεύω, θα τρως μόνος σου. Μπορεί να κάνει απεργία πείνας η Μαρία και να αντέξει για 60 μέρες. Απίστευτο και όμως αληθινό. Χωρίς τροφή. Δηλαδή να πίνει μόνο νερό. Όπω, απίστευτο, ε. Τελικά, να τα μαθηματικά. Από 60 μέρες λέω έως 65. Επαρκούν αυτές οι μέρες. Λοιπόν, για να πάμε σε διάλειμμα και να δούμε, να κάνουμε για λίγο απεργία πείνας από το δεύτερο κουλούρι για ένα λεπτό.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Κόσμος στους 93.

0: στους 93.
1: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα. Ανοίξαμε και το ένα παράθυρο. Η ΔΕΙΑΣ έχει μια ανακοίνωση και ενημερώνει ότι για σας που έχετε πάνω από 6 μήνες να πληρώσετε το λογαριασμό σας, αυτόματα το ποσό παίρνει 50% αύξηση. Παρακαλώ όσοι χρωστάτε στο νερό, στην ίδρυυση, να το πληρώσετε. Και αν δεν μπορείτε, κάντε ένα διακανονισμό. Ρωτήστε περισσότερα, γιατί το κείμενο της ΔΕΙΑΣ είναι μεγάλο. Δεν ξέρω αν το περάσαμε και εμείς, αν το έχουμε σαν δελτίο τύπου στο Cosmos News. Θα το δω και αυτό σε λίγο. Αλλά σας λέω ότι αν είναι να υπάρχουν προσαυξήσεις 50%, κοιτάξτε, δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Το νερό έτσι κι αλλιώς δεν είναι πανάκριβο. Η αλήθεια είναι αυτή σε σχέση με το ρεύμα. Όχι ότι δεν είναι ακριβό ή το πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν έχει τις τιμές και τις διακυμάνσεις που έχει το ρεύμα.

μας ενημερώνει τροχέα η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, συγγνώμη, όχι τροχέα, ότι θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί υπάρχει ποδοσφαιρικός αγώνας στις 8 το βράδυ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. 8 το βράδυ σήμερα και από τις 5 μέχρι τις 11 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της οδού Ρεδεστού που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρ και Θεσσαλονίκης. Στο τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρ και Θεσσαλονίκης, Αρχίας και Εικονίου και Ρεδεστού, και στο τμήμα της Ηροδότου πιο κάτω δηλαδή, λόγω του αγώνα. 8 η ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο.

0: του πιο κάτω δηλαδή, λόγω του αγώνα. 8 η ώρα, ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο.
1: Φωτίζει τα μάτια σου.
0: Τουρκίο, επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ. Η απογευματινή λέει: τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Η εφημερίδα των συντακτών: ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Ο ριζοσπάστης: τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης ξατμίστηκαν πριν το ράφι. Ο ελεύθερος τύπος: δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Το μανιφέστο λέει: πράσινη συσάχθεια. Η Εσπρέσο λέει: Γκρέκο με σκλάβες του σεξ. Το βιογραφικό: ανατριχύλα του 43χρονου που σκότωσε το μωρό. Ο τύπος Θεσσαλονίκης: έπειτα από 37 χρόνια το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το απομουσείο αποδίδεται ξανά στην πόλη. Καιρός ήταν. Αυτό έχω να πω εγώ. Η Κόντρα. Κόντρα News. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία, λέει η εφημερίδα. Η Εστία λέει: μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλο. Woke agenda. Και η Ελεύθερη Ώρα λέει: μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Η Δημοκρατία γράφει σήμερα: καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγουμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι. Στο όνομα της πολιτισμικότητας κυψέ.

Άρης Αλή θα βρίσκεται στο νέο αμυντικό θόλο. Α, είναι αυτός ο θόλος, δηλαδή τι, δεν θα σκεπάζει τις αίρες? Εμείς θα μείνουμε έξω από το θόλο. Α, σας παρακαλώ, θέλουμε και εμείς την ασπίδα. Μπες καμιά βόμβα από εδώ, την γλιτώσουμε. Όχι, το διαβάζω γιατί υπάρχει μια εφημερίδα που λέει «Η Λάρισα στο νέο αμυντικό θόλο». Μάθανε η Λαρισαία ότι θα είναι μέσα στο θόλο. Αυτός ο θόλος δηλαδή τι θα πιάνει? Αλήθεια, εδώ που τα λέμε, δεν πιάνει όλη τη χώρα ο θόλος. Πιάνει κάποια σημεία, όπως αυτά που σκεπάζουμε το φαγητό, για παράδειγμα. Σκεπάζεις τις μπάμιες με τις πατάτες, αφήνεις ντοματοσαλάτα με το τυρί απ' έξω, κάθονται οι μύγες. Σκεπάζεις ντοματοσαλάτα, αφήνεις το άλλο απ' έξω, κάθονται στις μπάμιες. Πρέπει να έχεις πολλά τέτοια θόλους. Ένας θα είναι ο θόλος. Και πώς ξέρει η Λάρισα ότι θα είναι μέσα στον αμυντικό θόλο? Και εμείς στις αίρες δεν θα είμαστε? Ποιος θα είναι εκτός θόλου? Να ξέρουμε, να σκεπαστούμε, είναι αναλόγως. Να προσέχουμε. Βρε τη Λάρισα, πότε και όλα στόμα ότι θα είναι μέσα στο θόλο? Και η εφημερίδα Κόσμος το γράφει αυτό, δεν σας κάνω πλάκα. Η ασπίδα λέει του Αχιλλέα και η Λάρισα βρίσκεται μέσα στο νέο αμυντικό θόλο και έχει και ένα θόλο από πάνω, έτσι, δεξιά που το δείχνει. Μπράβο. Σήμερα γιορτάζει ο Μάμας, έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Μάμας στη Χαλκιδική από χθες. Κάνα διήμερο. Είναι 2 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα και πάλι καλό μεσημέρα και πηγαίνουμε σιγά σιγά. Είναι 12 παρατέταρτο η ώρα για εσάς που ενδιαφέρεστε. Καλό δρόμο κίνηση. Έχουμε αυτοκίνητα αρκετά στην πόλη και πλησιάζουμε το μεσημέρι μας. Από εδώ και πέρα, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, όσοι δεν έχετε κάποια δουλειά, ξεκουραστείτε, μαζευτείτε σιγά σιγά στο σπίτι, να δροσιστείτε λίγο πιο πολύ και να ξεκουραστείτε, γιατί η ζέστη είναι μεγάλη, κυρίως στα μεσημέρια μας.

Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο ναύαρχος, μορφή ηγετική της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και πρωθυπουργός. Το 1877 έφυγε ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα έφυγε και ο Μάνος Κατράκης το 1984. Επίσης ο Αντώνης Οβαρδής, αλλά και ο Μίκης Θεοδωράκης το 2021 ήταν η μέρα όπου πέρασε στην άλλη πλευρά του ουρανού. Εκεί στα ψηλά. Σαν σήμερα και ο Αντώνης Οβαρδής έφυγε. Οπότε ας θυμηθούμε λίγο, Μίκη, γιατί αυτό το τραγούδι το αγαπάμε πάρα πολύ και είναι και ο Γρηγόρης Εμπεθικότης ο αγαπημένος μας σερ.

0: τον αστερισμό.
1: Τι έγινε, παιδιά, μπλόκαρε όλα τα πάντα εδώ, οι συσκευές. Τελειώσανε. Τι λέει, your device ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info. 65% complete. 90% complete. 100% complete. Περιμένουμε, παιδιά. Ο υπολογιστής. Μαύρησε η οθόνη. Μαυρίσαν όλα. Βρε, τι πάθαμε στα καλά καθούμενα τώρα. Να συνεχίσω να τραγουδάω εγώ, δύσκολο. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, να περιμένουμε λιγάκι να ανοίξει ο υπολογιστής, να πιάσουμε καμιά κουβεντούλα για τους γείτονες, να θάψουμε 5-6. Τι να κάνουμε, να άντε να μην το κάνουμε, άντε.

κουμπί ήταν αυτό που πάτησα, βρε παιδιά? Τι κουμπί πάτησα και θόλωσαν όλα? Να το ξέρω να το ξαναπατήσω. Σε κανέναν που έτσι είναι πολύ κομπιουτεράς, να πας στον παπά να του πατήσει αυτό το κουμπί, θα, θα πάθει ο άνθρωπος. Τι καλοί άνθρωποι που είμαστε. Ωραία που σκεφτόμαστε. Περιμένουμε την επανακίνηση, ζητώ συγγνώμη, αλλά η Μαργαρίτα, η Μάργαρετ, δεν μας το έκανε το τραγούδι. Έχω μια άλλη Μαργαρίτα φυσικά. Όχι αυτός ο υπολογιστής, αυτός μαύρησε τελείως. Τώρα κάνω επανακίνηση που λες, Αργύριο, αργείς, ξέρει και από υπολογιστές. Ξαφνικά ούτε καν είδα τι πάτησα εδώ, πάτησα κάτι. Τέλος πάντων.

0: Μήπως ξέρει κανείς πώς βγήκε εκείνο το μ' αγαπά, δε μ' αγαπά για τη Μαργαρίτα? Ξέρετε πώς έγινε? Μήπως ξέρεις, Θανάση, πώς βγήκε αυτό το έθιμο «Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά» από τη Μαργαρίτα?
1: Κάναν τη τέτοια,
0: πώς τα λένε. Α, τώρα καταλάβαμε.
1: Αφού κάναν... Βγάζαν τα φύλλα και ό,τι
0: όχι,
1: θα μείνει...
0: Λέω, την τέτοια που την κάνανε, εννοώ, ποιος την πρωτοέκανε αυτή την τέτοια, ξέρεις, το έθιμο που, από που έρχεται, το ξέρεις? Είναι ένα χειρόγραφο μιας μοναχής, κοπέλας.
1: Ναι.
0: Μοναχή ήταν στη Γερμανία το 15ο αιώνα, συγκεκριμένα το 1471. Ήταν το μαντίο των λουλουδιών που βρισκόταν εκεί.
1: Και... 1471.
0: 1400, ναι, εκεί γύρω στο μεσαίωνα που λέμε.
1: Μάλιστα, υπάρχουν... ναι.
0: Ήταν τα κορίτσια αυτά, γινόταν μερικές καλόγριες εκεί, ονειρευόταν και κανένα αγόρι, έλεγε «Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά». Στη Γαλλία λέγεται «Μαδάω τη Μαργαρίτα», εκεί το παιχνίδι δεν ήταν απλά «Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά». Εκεί είχε και ανάλογα τα φύλλα. Μ' αγαπάει πολύ, λίγο, παθιασμένα, τρελά ή καθόλου. Και μετά, το 19ο αιώνα, αυτό με τη Μαργαρίτα έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη και την Αγγλία, όπου οι νέες οι κοπέλες, τα κορούσια, χρησιμοποιούσαν τη λευκή Μαργαρίτα για να προβλέψουν τα αισθήματα του αγαπημένου τους. Τι ρομαντικές εποχές!
1: Και τα κορίτσια Μαργαρίτα έχουν και το όνομα, δίνουν δηλαδή

0: της Ορθοδοξίας, δίνουμε και ονόματα στα κορίτσια, περισσότερο στα κορίτσια, γιατί δεν υπάρχουν ανδρικά ονόματα με λουλούδια και δέντρα, στα κορίτσια. Ζουμπουλιά, Τριανταφυλιά.
1: Ζουμπουλιά, Τριανταφυλιά.
0: Γαριφαλιά.
1: Γαριφαλιά.
0: Πόσα κορίτσια έχουμε με αυτά τα ονόματα.
1: Τριανταφυλιά την είπες, ναι.
0: Ναι, ναι, φιλιό. Μετά έχουμε τα επικοριστικά. Φιλιό.
1: Σωστά. Πασχαλιά είναι.
0: Πασχαλία, ναι.
1: Όλα αυτά είναι από λουλούδια. Τριανταφυλιά, ναι, γαριφαλιά, ναι, πασχαλία. Ναι. Μάλιστα. Ηλιάνα.
0: Ναι, από τον Ηλίανθο, αλλά όχι Ηλιάνα, είναι από τον προφήτη Ηλία. Ηλιάνα.
1: Α, σωστά, συγγνώμη. Προφήτη
0: Ηλία.
1: Ανεμόνη δεν έχουμε καμιά, όχι. Μυρσίνη έχουμε. Ωραία, ωραία, μπράβο. Σε αγόρια δεν νομίζω, έτσι. Τριαντάφυλλο, έχουμε τριαντάφυλλο.
0: Ο τριαντάφυλλο. Mm. Ναι, ναι, ο τριαντάφυλλο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα δικά σου θέματα. Σε μπέρδεψα εγώ πάλι με τα δικά μου.
0: Όχι, τα δικά μα είναι, μια και μιλάμε για ονόματα και οικογένειε, άρχισε από χθε μέχρι 30 Οκτωβρίου οικογένειε που έχουν δύο προσόντα. Πρώτον που κάθονται, διαμένουν από δύο χρόνια και περισσότερο, που είναι μόνιμοι κάτοικοι, σε ορεινές περιοχές και σε μειορεινές, έχουν χαρακτηριστεί με τον νόμο ορισμένα χωριά ή και πόλεις, ορεινά και ημιορεινά, δικαιούνται και έχουν βέβαια εισόδημα μέχρι 4.700 ευρώ, σύνολο εισοδήματος το χρόνο του 25, που κάναμε δηλώσεις του 26, θα πάρουν 600 ευρώ βοήθημα.
1: Εφάπαξ, μία και καλή.
0: Ναι. Για όλο το χρόνο. Για ένα μπαξίσι, για παράδειγμα, γιατί μένουν σε τόσο μειονεκτικές περιοχές.
1: Πότε θα το πάρουν?
0: Μόλις υποβάλουν την αίτηση.
1: Ναι, μέχρι πότε είναι η αίτηση για να την υποβάλουν?
0: Η αίτηση είναι μέχρι 30 Οκτωβρίου, άρα 31 πρέπει να είναι αργία. Από ό,τι θα αντιλαμβάνουμε, αφού δεν είπαν μέχρι 31.
1: Άλλη μια δουλίτσα για τους λογιστές δηλαδή.
0: Ναι. Οπότε και να πούμε έτσι ενδεικτικά, τα χωριά για παράδειγμα το Άγιο Πνεύμα είναι ορεινό χωριό. Ο Εμμανουήλ Παπάς, το Νέο Σούλι είναι η μειωρινή περιοχή, χωριό.
1: Δικαιούται.
0: Ναι.
1: Ημιωρινά και ορεινά.
0: Ημιωρινά, γιατί είναι στους πρόποδες του Μηνίκη Όρος.
1: Δηλαδή δικαιούνται τα ημιωρινά και τα ορεινά το 600 αυτό.
0: Ναι, για παράδειγμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ημιωρινό, ούτε ορεινό το παραλίμνιο, βαλτοτόπι, είναι ο σκοπός του ίδιου Δήμου.
1: Αν λοιπόν στα ημιωρινά και τα ορεινά κάποιος παίρνει μέχρι 4.700 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, είτε οικογενειακά είτε μόνος του.
1: Δικαιούται να πάρει το 600 ευρώ. Δηλαδή
0: 600 ευρώ.
1: Το μήνα, αν το διαιρέσουμε το μήνα.
0: Αν διαιρέσουμε
1: το.
0: Είναι
1: είπες 4.700.
0: Ναι.
1: Δια 12 μήνες, αν το κάνουμε. Πόσο βγαίνει, ρε παιδιά, βγαίνει 564 ευρώ το μήνα. 560 ευρώ το μήνα πρέπει να παίρνει, δηλαδή το πολύ.
0: 391 ευρώ.
1: Πόσα?
0: 391.
1: 391.
0: Ναι, 391.
1: Ναι, σωστά, το δικό σου είναι σωστό.
0: Ναι, γιατί δεν το έκανα,
1: 390.
0: Από το μυαλό μου, από το κουμπίτερ είναι.
1: Από το κουμπίτερ, ναι, λάθος έκανα εγώ. Ναι. Είπες μέχρι 4.700, όχι με 5.700.
0: Ο 4.700.
1: 4.700. Άρα είναι μέχρι, πόσο είπες, 390 ευρώ το περίπου το μήνα.
0: Ναι. Και όσοι βέβαια έχουν. Όχι, όσοι έχουν μέχρι 4.700 θα πάρουν 300 ευρώ. Συγγνώμη, το χρόνο. Όσοι έχουν μέχρι 3.000 θα πάρουν 600.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει άνεργος που ούτε ταμείο ενεργείας παίρνει, κάνει φόρο και δήλωση και έχει τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ. Αυτό είναι το τεκμήριό του. Άρα παίρνει τα 600.
1: Μάλιστα. Ο άνεργος πόσο παίρνει το μήνα για να ξέρουμε είναι μέσα στο.
0: Ο άνεργος το πού να πάρει.
1: Όποιος παίρνει ταμείο ενεργείας, πόσο παίρνει το μήνα.
0: Όποιος παίρνει ταμείο ενεργείας, ανάλογα τι του δουλειά έκανε, τι αμοιβές είχε, πόσα χρόνια δούλεψε, πόσα ένσημα είχε.
1: Περίπου δηλαδή δεν υπάρχει ένας μέσος όρος, έτσι.
0: Είναι γύρω στα 450 με 580 εκεί μέσα.
1: Άρα κάποιοι από αυτούς μπορούν να είναι μέσα και κάποιοι.
0: Ναι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως αυτό ξεκίνησε το 1996 με υπουργό οικονομικών

0: το γνώρισε και προσωπικά, γιατί έχει σχέσεις με την Πεντάπολη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Νίκο Χριστοδουλάκη. Αυτό τότε ξεκίνησε.
1: Το 600 εννοείς?
0: Ναι, ναι. Τότε ήταν σε χιλιάρικα, σε δραχμές.
1: Ωραία.
0: Δεν υπήρχαν ευρώ, το ευρώ ξεκίνησε το 2003 και μετά.
1: Ωραία. Πάμε στο άλλο νέο για να πάμε και μετά σε διάλειμμα.
0: Ναι. Το άλλο νέο είναι όλοι οι αγρότες έχουν δεν έχουν βιβλία που Ιούλιο και Αύγουστο αγόρασαν λιπάσματα να πάνε το χαρτάκι το τιμολόγιο στο λογιστή τους που τους κάνει φορολογική δήλωση και τους κρατάει τα βιβλία, είτε έχουν είτε δεν έχουν, γιατί από τις 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει μέχρι τέλος του μήνα να δηλωθούν τα τιμολόγια αυτά που αγοράστηκαν λιπάσματα για να πάρουν οι αγρότες 15% επιστροφή χρημάτων πίσω άμεσα μόλις τελειώσει η προθεσμία.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε?
0: Και το δύσκολο είναι, πήγε και 12, έφτασε. Δύσκολο είναι με τους κορμούς καλλιέργειας, με τους αγρότες που δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν τη δήλωση καλλιέργειας για να πάρουν τις επιδοτήσεις που έχουν καλλιεργήσει από τον Οκτώβριο του 25 μέχρι και τώρα που έχουν κάνει και συγκομιδή. Κάθε χρόνο ξεκινούσε οι δηλώσεις, οι αιτήσεις κορμού καλλιέργειας 25 Μαρτίου και μετά, και τώρα φτάσαμε 25 Αυγούστου ξεκίνησαν. Και υπάρχει αδυναμία οριστικοποίησης, γιατί από φέτος ζητάνε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο που δεν είναι στη φύση και στη δύναμη του παραγωγού, του αγρότη που ενοικιάζει χωράφια να το πάρει. Είναι ο κωδικός αριθμός κτηματολογίου του κοραφιού. Εδώ και 5 χρόνια καταγράφαν τον αριθμό στο ε9, το ΑΤΑΚ, που είναι δηλωμένο και πληρώνει έμφυα το ενοικιαζόμενο χωράφι από τον ιδιοκτήτη. Τώρα, πάρα πολλά αγροτεμάχια ψάχνουμε να βρούμε σε ποιον ιδιοκτήτη είναι. Δηλωμένα από το κτηματολόγιο, και άλλοι πάλι δεν τα έχουν δηλώσει, γιατί δεν είναι.

0: δηλωμένα από το κτηματολόγιο και άλλοι πάλι δεν τα έχουν δηλώσει γιατί δεν είχαν συμβόλαια.
1: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Κα Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφοιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούς. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγική σημασία αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τσέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.

0: κύριος Γιώργος Ελληνούδης είναι εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά, κάθε χρόνο θα τα πούμε τέτοια εποχή. Χαιρόμαστε γιατί γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εκδήλωση με πάρα πολλά συγκροτήματα, με πάρα πολύ μουσική και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Θα μας τα πει όμως ο κύριος Γιώργος Ελληνούδης, όπως κάθε χρόνο μας ενημερώνει για όλα αυτά τα καλούδια που γίνονται και κυκλοφόρησαν και οι αφίσες, θα τις δείτε παντού με την τελική τους μορφή, με πικ σλάξ, με λοκομόντο, με χαμός γίνεται. Γιώργο, καλώς ήρθες, καλό μεσημεράκι, καλώς σε βρίσκω. Με επιτρέψεις τον Ενικό να σου μιλώ. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την εκδήλωση. Πώς πήγε φέτος, πώς έτσι από την προετοιμασία,
1: ναι, έχουμε πολύ τρέξιμο. Ξεκινάει η διαδικασία από το Φλεβάρι για να κλείσουμε τα συγκροτήματα.
0: Να τους βρείτε τους τραγουδιστές.
1: Απλώς όσο πλησιάζει ο χρόνος γίνεται και πιο έντονη η προετοιμασία, γιατί είχαμε και σε κατασκευή των μπαρ, κατασκευή με γιακιός που θα είναι οι εκθέτες και τα λοιπά, και από και όλα αυτά μεταφέρθηκαν τώρα στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά και ετοιμαζόμαστε εκεί να τα στήσουμε. Τώρα είναι τρίτη μέρα εκεί που δουλεύουμε
0: και μιλάμε για επίσης τρίτη μέρα τριήμερου φεστιβάλ, έτσι, τρεις μέρες είναι.
1: Όχι, εννιά μέρες.
0: Πιο πολύ δεν μπορούσατε, δηλαδή.
1: Ένα τη γιορτή τέχνης Ερών. Εννιά ημέρη.
0: Ούτε το κάμπινγκ της Ασπροβάλτας δεν έκανε εννιά ημέρη.
1: Γιορτή,
0: εφτά ημέρη.
1: Ξεκινήσαμε το 17 με μονοήμερη.
0: Ακριβώς.
1: Γιορτή.
0: Μετά.
1: Μετά έγινε διήμερη, τριήμερη και από πέρυσι εννιά ημέρη.
0: Δηλαδή, από Παρασκευή σε Παρασκευή το πάτε.
1: Είναι από Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12.
0: Τώρα δηλαδή, από αυτή την Παρασκευή έως το άλλο Σάββατο. Ωραία, θέλεις να μας πεις κάθε μέρα περίπου τι θα παρουσιάσετε.
1: Την Παρασκευή αυτή, 4 Σεπτεμβρίου, είναι Pitch Lux.
0: Το μεγάλο συγκρότημα αυτό.
1: Ναι. Αγαπημένοι από πολλές γενιές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και τη δικιά μου και τους νεότερους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μαζί τους, φυσικά, οι δύο των Pitch Lux θα έχουν και 6 μουσικούς.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε τους Λοκομόντο.
0: Άλλο ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα που το αγαπάει πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, οι Λοκομόντο όπου πάνε ξεφαντώνει ο κόσμος. Ρέγγε, σκα, λάτιν και με ελληνικά στοιχεία μέσα.
0: Τι ώρα?
1: Όλες οι συναυλίες είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Εκτός από τη μια μέρα που έχουμε τα παιδιά και είναι 6:30 το απόγευμα.
0: Οπότε Παρασκευή Pitch Lux τώρα.
1: Ναι. Σάββατο η Λοκομόντο. Όσοι θέλουν για ξεφάντωμα, το Σάββατο Λοκομόντο. Την Κυριακή έχουμε hip hop. Δύο καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής hip hop σκηνής είναι ο Βλόσπα και ο Μικρός Κλέφτης. Προσπαθούμε λίγο να πλησιάσουμε και τη νέα γενιά.
0: Όποιος θέλει, ναι. Είναι ήδη αυτά προτιμήσεως.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια θεατρική παράσταση, αλλά όχι κλασική. Είναι μια θεατρική ομάδα από την Αλεξανδρούπολη που λέγονται Πατλάκια.
0: Πατλάκια.
1: Και είναι κωμικός αυτοσχεδιασμός.
0: Μάλιστα.
1: Στον οποίο φυσικά θα συμμετέχει και ο κόσμος.
0: Α, ωραία.
1: Είναι διαδραστικό δηλαδή.
0: Τέλεια. Είναι ωραία αυτά.
1: Ναι. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έχουμε βραδιά σινεμά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία Blues Brothers, οι ατσίτες με τα μπλε.
0: Τέλεια.
1: Μουσική κωμωδία, πολύ γνωστή, με ακούσματα της blues. Και μετά την ταινία έχουμε και μια έκπληξη. Θα ακολουθήσει ζωντανά ένα ντουέτο με τον Γιάννη Τσαδί σε κιθάρα και τραγούδι και με τον Καλυφατίδη κιθάρα και μπάντζο, οι οποίοι θα παίξουν blues ακούσματα μετά την ταινία.
0: Ωραία, επειδή λατρεύω τις ταινίες και τον κινηματογράφο, δηλαδή θα στείλει το Θόνη εκεί.
1: Οθόνη, ναι. Οθόνη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο στρατόπεδο.
1: Στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά.
0: Μάλιστα. Που είναι ίσως από πάνω.
1: Που είναι, που είναι λίγο πριν τον Αγιάννη ή στην έξοδο, ναι, για δράμα. Ανάμεσα δηλαδή σε αυτούς τους δύο δρόμους είναι η είσοδος.
0: Πολύ ωραία. Οπότε και μεγάλη σκηνή για την ταινία.

0: ναι, ναι.
1: Και για τη συναυλία. Αυτά όλα μέχρι την Τρίτη.
0: Ναι, την Τετάρτη έχουμε την παιδική, την παιδική μέρα.
1: Τι ωραία.
0: Που είναι παιχνίδι, δημιουργίες, παραμύθια και διάφορα άλλα δρόμενα, τα οποία θα τελειώσουν μόλις σκοτεινιάσει.
1: Αυτά ξεκινάνε πιο νωρίς.
0: Αυτά 6.30.
1: Είναι η μέρα. Αλλά... που μου έλεγες ότι είναι πιο νωρίς, ναι, από τις, ναι, άλλες,
0: ναι,
1: μέρες.
0: Ακριβώς. Απλώς όταν σκοτεινιάσει θα έχουμε και μια παράσταση μαύρου θεάτρου από τον Κυριάκο Θεοδωρίδη. Με το έργο «Ο Φεγγαρός Σκεπαστής».
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Προς το παρόν φτάνουμε τώρα στην Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη. Έχουμε
1: ξαναγυρίζουμε 9 το βράδυ. Τώρα.
0: 9 το βράδυ, σεραϊκές μπάντες.
1: Α, ωραία.
0: Είναι 3 σεραϊκές μπάντες, η Spirit Maze, η Endon Skapte και η Red Bridge.
1: Red Bridge, Spirit Maids και Endon Skapte. Τα παιδιά παίζουν ροκ.
0: Ροκ παίζουν, διάφορα είδη της ροκ.
1: Ελληνικό, ξένο, από όλα, έτσι.
0: Από όλα, ναι.
1: Ωραία.
0: Για λεπτομέρειες μπορούν να μπουν στη σελίδα μας, γιατί αυτά είναι πάρα πολλά ονόματα. Στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram να ενημερωθούν.
1: Πώς λέγεται η σελίδα?
0: Γιορτή Τέχνης Σερών, Σέρες Music and Art Festival. Μετά
1: την Παρασκευή, έχουμε
0: μια άλλη μεγάλη συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη. Ο Μίλτος εδώ, και ενώ είχε έρθει παλιά στις Σέρες, ένα χωριό,
1: ναι.
0: Στις Σέρες δεν έχει έρθει μέσα στην πόλη ποτέ. Είναι
1: να,
0: τα τελευταία 3 χρόνια όπου πάει είναι sold out. Τον ακολουθεί και η νέα γενιά και η δικιά μας γενιά.
1: Έτσι,
0: και θα έρθει με 6 μουσικούς.
1: Μεγάλη συναυλία, ναι. Παρασκευή βράδυ.
0: Παρασκευή,
1: λοιπόν,
0: βράδυ,
1: πολύ μεγάλη
0: 11
1: συναυλία.
0: Σεπτεμβρίου, 9 ώρα το βράδυ, Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Και το Σάββατο είναι τελευταία. Το 9 ημέρο ολοκληρώνεται το Σάββατο.
0: Το Σάββατο είναι η ρεμπέτικη βραδιά, δωρεάν για το κοινό η βραδιά, με 2 σχήματα ρεμπέτικα. Το ένα είναι ο Βοζίκης και η Φανού, είναι σε ραϊκό ντουέτο με ρεμπέτικα, μπουζούκι, κιθάρα και φωνή. Ενώ μετά από αυτούς θα συνεχίσουν από τη Θεσσαλονίκη ένα ρεμπέτικο σχήμα, οι Σενιέ Πενιέ.
1: Παίζουν και παλιά ρεμπέτικα και καινούργια,
0: ναι, ναι,
1: και δικά,
0: ναι,
1: τους και γνωστά, ναι, και τα λοιπά. Πολύ ωραία.
0: Και έτσι οι Σενιέ Πενιέ είναι και λίγο τα πειραγμένα.
1: Ωραία.
0: Λίγο πιο μοντέρνα.
1: Οπότε το Σάββατο ολοκληρώνεται όλη αυτή η εννιαήμερη. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα τη γιορτή τέχνης, 9 μέρες, και παράλληλα όλες τις μέρες έχουμε όπως κάθε χρονιά και έκθεση με καλλιτεχνών.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι γύρω στους 21 καλλιτέχνες, 22 καλλιτέχνες που θα εκθέσουν τα έργα τους, η ζωγραφικής, η γλυπτικής ή άλλα έργα.
1: Χειροποίητα,
0: ναι. Και φέτος έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε και έναν ζωγράφο γνωστό στην Αθήνα, τον Γιώργο Ανδρούτσο. Το ένα κιόσκι δηλαδή θα είναι με έργα του Γιώργου Ανδρούτσο.
1: Πολύ. Αυτά τα κιόσκια είναι πανέμορφα.
0: Ναι.
1: Πανέμορφα. Δηλαδή κάνεις τη γύρω σου, βλέπεις, χαζεύεις, αγοράζεις αν θέλεις κάτι. Και ηλικία και τα λοιπά, εθελοντές, πώς πάνε τα πράγματα?
0: Έχουμε εθελοντές πολλούς, θα έχουμε κυλικείο για ποτό, μπύρα, και θα έχουμε και 3 καντίνες για φαγητό.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρκινγκ είναι εξωτερικούς χώρους.
0: Ναι, είναι έξω, έχει 2-3 πάρκινγκ έξω.
1: Μπορεί κάποιος να έρθει με το αυτοκίνητό του δηλαδή.
0: Φυσικά, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο
1: χώρο.
0: Και εισιτήρια τώρα για προπόληση που είναι λίγο πιο φτηνά θα βρούνε ή στο καφέ Αμάν ή στο Juice Bar εδώ στις Σέρες.
1: Στην πλατεία, στο Δημαρχείο.
0: Απέναντι από το Δημαρχείο. Ωραία. Ή ηλεκτρονικά στο MOR.
1: MOR.com.
0: Ναι.
1: Σας βοήθησε κανείς για όλη αυτή τη γιορτή τέχνης? Είχατε κοντά σας περιφέρεια και λοιπά?
0: Είχαμε πάρα πολλούς χορηγούς που μας βοήθησαν, επιχειρήσεις των Σερών.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ φέτος. Θα τους δει ο κόσμος εκεί στον χώρο ποιοι είναι.
1: Ωραία.
0: Και στις αφίσες μας και στα μπάνερ. Και η περιφέρεια μας, η αντιπεριφέρεια.
1: Ωραία.
0: Μας βοήθησε.
1: Πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα, τα έξοδά σας και τα λοιπά εσείς, και θα βοηθηθείτε από τα εισιτήρια ό,τι μπορείτε.
0: Ναι,
1: θα πληρώσετε τα συγκροτήματα, θα πληρώσετε
0: φυσικά,
1: τον κόσμο.
0: Φυσικά, είναι μεγάλο project.
1: Μεγάλο, μεγάλο και ακριβό.
0: Και ακριβό project.
1: Μεγάλο και ακριβό.
0: Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει ο κόσμος και να διασκεδάσει και να μας στηρίξει.
1: Το ευχόμαστε και μακάρι όλοι να στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Πάμε για τη δεκαήμερη του χρόνου. Σας πειράζω.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει φέτος.
1: Πώς θα πάει,
0: μήπως το υποβαθμίσουμε.
1: Ναι, γιατί κάνετε μεγάλο εγχείρημα φέτος.

0: Λοιπόν, Big Slacks, Locomondo, Παρασκευή, Σάββατο. Μετά Τσάκι και Μικρός Κλέφτης, Κυριακή. Θέατρο τη Δευτέρα, την Τρίτη Σινεμά, την Τετάρτη Μέρα του Παιδιού. Μετά έχουμε Μπάντες από τις Σέρες την Πέμπτη. Παρασκευή Μίλτος Πασχαλίδης, Σάββατο Ρεμπέτ και Βραδιά. Γεμάτο το πρόγραμμά σας. Συγχαρητήρια. Και ευτυχώς και ώρες που εκτός από τα παιδάκια που είναι 6.30, όλες οι άλλες ώρες είναι και ώρες δροσιάς. Γιατί πάλι θα έχουμε ζέστη. Νεράκια κλπ. Θα υπάρχουν στο χώρο.
1: Ναι, όλα αυτά θα υπάρχουν εκεί, ό,τι χρειαστεί ο κόσμος.
0: Για τους εθελοντές, τι έχεις να πεις.
1: Απλώς να πω ότι φέτος για κάποιο λόγο εδώ στις Σέρες δεν έχουμε πολλές καρέκλες. Η περιφέρεια από τώρα θα μας έδωσε τις καρέκλες που είναι 500
0: στερά. Μπορεί να πάρει το καρακλάκι το οποίο θέλει.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Επειδή θα έχουμε μόνο για τις πρώτες δύο μέρες μόνο 530 καρέκλες, καλά είναι να πάρουν όσοι θέλουν καρέκλα.
0: Έχουν πρόβλημα κυρίως.
1: Φυσικά η νέα γενιά θέλει όρθιοι μπροστά, ξέρεις να είναι, αλλά έχουμε και κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε καρέκλα.
0: Επίσης να σεβαστούμε. Εμείς οι νέοι, αν θα δούμε κάποια κυρία που είναι λίγο μεγαλύτερη και θέλει να καθίσει, ας σηκωθούμε να καθίσει. Δεν θα πάθουν και τίποτε εμείς οι νεότεροι. Είδες πως το. Λοιπόν, για τους εθελοντές θέλω να μου πεις.
1: Εθελοντές. Έχουμε πάνω από 50 εθελοντές. Οι οποίοι.
0: Πού θα τοποθετηθούν στη σκηνή, στα
1: μέχρι
0: κηλικία.
1: Τώρα δούλεψαν, έβαψαν. Για το παιδικό έχουμε διάφορα κατασκευάσματα τα οποία τα δημιουργήσαν. Κάναμε σιδηροκατασκευή για τα μπαρ. Και βάψιμο είχε πάρα πολύ δουλειά και τώρα ακόμα έχουμε κολλάνε αφίσες, κολλάνε μπάνερ, ανεβάζουν μπάνερ και εκεί τώρα θα καθαριότητα θα χωριστούν σε ομάδες, άλλοι θα σερβίρουν, άλλοι...
0: Κίνδυνος πυρκαγιάς, θα υπάρχει πυροσβεστική εκεί και το βράδυ
1: έχουμε ενημερώσει την πυροσβεστική,
0: γιατί έχει δέντρα,
1: έχουμε πυροσβεστήρες πολλούς, αλλά έχουμε ενημερώσει την πυροσβεστική.
0: Είναι πολλοί που καπνίζουν, προσέχουμε λίγο εκεί με τα τσιγάρα που τα πετάμε κάτω γύρω-γύρω, αν και ο χώρος καθαρός μέσα.
1: Στην είσοδο θα τους δώσουμε και ένα φυλάδιο με το που είναι το τάδε πράγμα, που είναι η τουαλέτα, που είναι αυτά, για να ενημερωθούν, για να ξέρουν.
0: Ωραία. Οπότε κατά τις 12 το βράδυ θα τελειώνουν. 12-12.
1: Ναι, γιατί έχουμε θέμα και με τον ήχο. Ναι. 12 η ώρα θα τελειώνουν.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Με τον κόσμο, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, γιατί κάθε χρόνο είναι και λίγο πιο δύσκολα σε πολλά θέματα.
1: Δείτε.
0: Πάμε καλά.
1: Υπάρχει μια δυσκολία στον κόσμο. Ειδικά θέλουν, ας πούμε, να έρθουν σε τρεις συναυλίες και θα διαλέξουν, από ό,τι μου λένε,
0: τις δύο.
1: Ναι. Υπάρχει θέμα μεγάλο. Ναι. Οικονομικό παντού, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, άρα είναι όλα οργανωμένα, είσαστε έτοιμοι και ξεκινάει η μεγάλη συναυλία αυτήν την Παρασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Στο στρατόπεδο, είπαμε, Εμμανουήλ Παπά, που είναι ανατολικά της πόλης των Σερών, όπως ερχόμαστε από Δράμα.
1: Ναι,
0: δεξιά.
1: Καθώς φεύγουμε από τις Σέρες για Δράμα, αριστερά θα πάνε, ή όταν πηγαίνουμε για Γιάννη θα στρίψουν δεξιά.
0: Ναι, στο όριο της πόλης, λίγο έξω από την πόλη, παντού θα υπάρχει τρόπος να παρκάρει κανείς. Security υπάρχουν για να μην.
1: Ναι, έχουμε security.
0: Ωραία, να μην γίνει καμιά ζημιά.
1: Και οι θελοντές που θα οδηγούν τα αμάξια εκεί που πρέπει.
0: Ναι. Επιβλέπουν το χώρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλή δύναμη. Καλό
1: κουράγιο.
0: Πάρα
1: όλα
0: πολύ. Να πάνε καλά. Θα δώσουμε και προσκλησούλες σε ακροατές μας. Θα τα πούμε εμείς όλα αυτά για εσάς, τους αγαπημένους μας ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Ελληνούδη για την παρουσία του.
1: Γεια σας.

Άλλη μια φορά να πούμε για εσάς που θέλετε να πάρετε τα εισιτήριά σας έγκαιρα. Είναι στο Juice Box απέναντι από το Δημαρχείο και στο Καφέ Αμάν στον πεζόδρομο. Στον κάτω πεζόδρομο, όπως λέμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη

0: Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία ούτε προφορική με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινο παιχνίδι Κυπέλλου. Θα σημαίνει ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
7: Κόσμος στους 93.

Είδαμε, είχαμε μείνει στις Μαργαρίτες λίγο νωρίτερα για το λουλούδι και το αυτό από τη Βικτωριανή εποχή που έγινε διάσημο σε όλη την Ευρώπη. Το Μαγαπά δε Μαγαπά, λοιπόν, η Μαργαριτούλα. Τα αθώ αυτά, τι ωραίες εποχούλες ήταν αυτές. Θυμόμαστε κι εσείς, δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τους γονείς μας, πηγαίναμε, εμείς φεύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίναμε με κάτι κυλίμια, χαλιά κλπ. Σε ντόνια, σε κάποιες περιοχές στην εξοχή. Και με φιλικά ζευγάρια ένα-δύο των γονιών μου, παίζαμε με τα παιδάκια τους, βρισκόμασταν στο Γρασίδι πολλές φορές. Και τι ωραίες εποχές που ήταν εκείνες, δηλαδή επισκεπτόμασταν ιδιαίτερα τη φύση. Τώρα για εσάς που είσαστε στα κάμπινγκ ακόμη, καλά να περάσετε και καλά να περνάτε. Είναι μια άψογη και πολύ ωραία επαφή και μέσα στο κάμπινγκ με τη φύση. Ξέρει και ο Χρήστος Κωστίτης από αυτά, τους στέλνω χαιρετίσματα. Αλλά και όσοι μεγαλώσατε ή ζήσατε κάποιες στιγμές έτσι στα κάμπινγκ, είτε ήσασταν προσκοπάκια, είτε ήσασταν τουριστάκια, είτε οτιδήποτε, φαντάζομαι ότι αυτή η επαφή με τη φύση δεν συγκρίνεται όταν νιώθεις και κάποια ασφάλεια μες στη σκηνή. Γιατί τώρα να πας να στείς πάνω στο βουνό, στο Λαγιά, καμιά σκηνή, όπως στείνουν χιλιάδες φίλοι μας, και όχι μόνο σκηνές κλπ. Φοβάσαι και καμιά αρκουδίτσα μην έρθει. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι σε τουλάχιστον επικίνδυνο βαθμό για να φοβόμαστε. Είναι πολύ ωραία λοιπόν αυτή η επαφή με τη φύση. Πώς πήγαμε εκεί από τα λουλούδια, μετά μιλήσαμε για τα ονόματα που πολλά κορίτσια, γαριφαγιά, τριανταφυλιά, λεμονιά έχουν με τα λουλούδια και είναι πολύ ωραία. Και για όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, χρόνια πολλά. Το τηλέφωνο, αν θέλετε κάτι στη διάθεσή σας, είμαι εδώ για να το σηκώσω απευθείας να μιλήσετε μαζί μου, αν κάτι θέλετε να πείτε. Έως τη μία, για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.

Στο χρυσό σέρα στείλω στον κύριο Νίκο πολλά πολλά χαιρετίσματα. Μία παρά 10 η ώρα. Επίσης στην Πάλερο θα στείλω χαιρετίσματα. Έχουμε συναγερμό για μεγάλη φωτιά στην Κάριστο. Και εκεί που λέγαμε θα σχάσουμε τις φωτιές, δυστυχώς έχουμε φωτιά μεγάλη στην Κάριστο. Επαναλαμβάνω, η φωτιά προς το παρόν και η αγροτοδασική έκταση έχει εκεί 4 ελικόπτερα, 10 οχήματα. Δεν απειλεί τον οικιστικό ιστό. Το 112 πήγε στους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις αρχές να ακολουθούν τις αρχές. Τι θα πούν, τις ανακοινώσεις δηλαδή. Το πλοίο αυτό που βυθίστηκε και έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι άνθρωποι στην Κερίνια βυθίστηκε σε βάθος και κάτι εντοπίστηκε σε βάθος 550 μέτρων. Αυτό το καταμαράν, εκτιμάται ότι είναι το πλοίο από το αυτό που έχει βρεθεί από πάνω από τα σόναρ, ας το πω έτσι. Δεν είμαι και ειδικός και δεν γνωρίζω. Ντρόουν στα πετάνε πάνω από την Αθήνα για την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος. Είναι η νέα μάχη που δίνει τροχιά για την κίνηση. Εν τω μεταξύ, ένα παιδάκι δίχρονο έπεσε από ένα μπαλκόνι και βρίσκεται στο παγνί, διασωληνωμένο. Μακάρι να πάει καλά. Στη Βιολάντα προσφεύγουν κατά της αποφυλάκησης συγγενείς των εργατριών. Από την άλλη, η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή. Σας είχα πει ότι είναι η Φιλανδία. Τώρα βγήκε ότι σαν καλύτερη πόλη, όχι σαν πιο ευτυχή. Εγώ σας είπα που είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Είναι στη Φιλανδία οι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αλλά η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς έχει βγει ότι είναι η παλιά πόλη παραμυθένια. Η Ζυρίχη θεωρείται ότι είναι ένας δημοφιλής προορισμός. Και μια εντυπωσιακή πόλη για διακοπές. Αναδείχθηκε πρώτη θέση της κατάταξης στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, το ξέρετε ότι έχει και πολύ καλή ποιότητα ζωής, αλλά υπάρχει και ακρίβεια.

0: όπως έλεγα το ραδιόφωνο, τι, λίγο μπλα μπλα θέλει, λίγο καλημέρα, τι κάνετε, καλησπέρα, εσείς τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλημέρα σας.
0: Ποια έχω εδώ, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
2: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, θα μου πεις και το όνομά σου.
2: Ναι.
0: Για πες το.
2: Αριάννα.
0: Αριάννα μου γλυκιά, τι είδα, πας σχολείο τώρα, τι γίνεται, ξεκινάτε σιγά σιγά.
2: Ναι.
0: Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη δημοτικού.
0: Πολύ ωραία. Είναι ωραία, σ' αρέσει?
2: Ναι.
0: Θα βρεις πάλι φίλες και τα λοιπά?
2: Ναι.
0: Πήγες και διακοπές?
2: Ναι.
0: Βούτυξες?
2: Ναι.
0: Βρεγμένη ήταν η θάλασσα?
2: Ναι.
0: Βουτάς με σωσίδιο ή φοράς και μάσκα, βλέπεις και το βυθό?
2: Ναι, φοράω.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις.

0: αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.

Κάπως έτσι εγώ θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα όλων σας. Να είσαστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Σε λίγο η Κέλλη Εμμανουλίδου μαζί μας.

μας. Κοίτα τι μας έφεραν, ευχαριστούμε πολύ. Μην μας φέρετε προϊόντα και πράγματα. Να είστε καλά όλοι, ευχαριστούμε πολύ. Για τα μηνύματά σας κυρίως. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπατζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπατζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρε. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

βιάζει ερμηνιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει. Το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά.

0: κόσμο στους 93. Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, δεύτερη μέρα του μήνα, έτσι για να μην αρχίσουμε από τώρα το τελείως το καλοκαίρι και τα σχετικά. Όχι, όχι, έχουμε ακόμα καλοκαίρι μπροστά μας. Και σήμερα μάλιστα έχουμε και αρκετές αφορμές να βγούμε από το σπίτι. Έχουμε πολιτισμό, έχουμε μουσική, έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε νιγρίτα, σέρες, έχουμε πράγματα που γίνονται μέσα στην πόλη, αλλά και λίγο πιο έξω από αυτή. Έχουμε δώρο 3 μονές προσκλήσεις για Οικονομόπουλο, θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο, χωρίς βιασύνη, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Να συστηθώ, είμαι η Κέλλη Μονιλίδου και μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ με μουσική, όμορφες κουβέντες και φυσικά ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και το τραγούδι «Δώσε μου σήμα».
1: Κόσμος στους 93.

0: Cosmos.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 με το ρολόι μας να λέει 1:17 πρώτα λεπτά. Δεν προλάβαμε ούτε να γράψουμε Σεπτέμβριο στο ημερολόγιο και ξεκίνησαν όλοι. Άτε, τελείωσε το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι τελείωσε? Εμείς ακόμα φοράμε κοντομάνικα, οπότε εγώ λέω να μην το βιάσουμε. Ο Σεπτέμβρης μόλις ξεκίνησε και μάλιστα έχει μπροστά του αρκετές εκδηλώσεις. Έχει μουσική, έχει πολιτισμό, έχει βόλτες, έχει ακόμα εκείνα τα βράδια που μπορείς να βγεις χωρίς να σκέφτεσαι μπουφάν ή και κασκόλ. Οπότε σήμερα θα τον υποδεχτούμε χαλαρά και θα δούμε τι γίνεται γύρω μας. Αρχικά θα πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Στις Σέρρες έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι βαθμοί θα αγγίξουν έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη επίσης στους 33. Το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς. Τα Χανιά είναι στους 32, ενώ η Πάτρα είναι στους 34. Ας συνεχίσουμε με το τραγούδι Perhaps, Perhaps της Doris Day και ερχόμαστε να πούμε και άλλα για εκδηλώσεις.
2: Perhaps, perhaps.

Perhaps.

από τα βασικά θέματα της σημερινής ημέρας της ΣΕΡΕΣ είναι και η έναρξη της 22ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης. Και εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξεκινάει σήμερα με χορούς στην πλατεία, ξεκινάει με ιστορία. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στην οικία Παπαβασιλείου δίπλα στην Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιούνται τα εγγένεια της έκθεσης «Οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία». Και δεν είναι απλώς μία έκθεση με παλιές φορεσιές. Η παραδοσιακή φορεσιά είναι κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε περιοχή είχε τα δικά της χρώματα, τα δικά της σχέδια, τα δικά της κεντήματα. Και πίσω από κάθε φορεσιά υπάρχει και μία ιστορία. Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 2 μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου με ώρες λειτουργίας 6 έως 9. Η συγγήτρια στην εκδήλωση θα είναι η Καλλιόπη Πανουπούλου, Τζιούνι Αφιπηρέτη, Τίσα Επικούρικος, καθηγήτρια τεφάσερων. Συνεχίζουμε με Pix Lux και το τραγούδι «Βγες στο μπαλκόνι να δεις», να γυρίσουμε και λίγο στις παλιές εποχές.

0: Analytics στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321-053-186.
7: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Και επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 να σας ενημερώσω για τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε μια πολύ μεγάλη μουσική βραδιά. Όπως ακούτε, ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, σήμερα λοιπόν, στο επιχειρηματικό Σερέξπο Χρήστος Μέγκλας. Η συναυλία ξεκινάει στις 9 η ώρα το βράδυ και είναι μέρος της επιτυχίας του περιοδίας Με Λίγα Λόγια. Η περιοδία αυτή γίνεται με αφορμή τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας και φυσικά θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες.

Και επειδή το Κόσμος Ράδιο στους 93 θέλει να σας στείλει εκεί, σας βάζω διορία 20 λεπτά. Έχουμε τρεις μονές προσκλήσεις για τη σημερινή συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Οι τρεις πρώτοι τυχεροί που θα καλέσουν τώρα στο 23-21-0-63-333 και δηλώσουν το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό τους, θα είναι και αυτοί που θα πάνε απόψε στη ΣΕΡΕΞΠΟ. Οπότε μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο σας λέω πώς θα διεκδικήσετε τη δική σας πρόσκληση.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι ακόμα ανοιχτή στο 2321-06-3333. Έμεινε άλλη μία τελευταία πρόσκληση για τον Οικονομόπουλο. Περιμένω το τηλέφωνό σας και ίσως είστε εσείς ο τυχερός που θα πάει σήμερα εκεί.

ενημερώσω ότι έμεινε ακόμα μία τελευταία μόνη πρόσκληση για τον Νίκο Οικονομόπουλο σήμερα στις ΕΡΕΞΠΟ 9 η ώρα το βράδυ. Όποιος θέλει να πάει 2321-06333 το τηλέφωνο του σταθμού, αρκεί να δώσει το όνομα και το επώνυμό του καθώς και το τηλέφωνό του. Το επόμενο τραγούδι, Όνειρο θα είναι ξανά, είναι αφιερωμένο από εμάς στην αγαπημένη μας κυρία Σημαίνια. Κυρία Σημαίνια, καλή ακρόαση από το Κόσμος Ράδιο στους 93.

2310-633-333 και 93fmstudio@gmail.com, όπου μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο ή να στείλετε το δικό σας μήνυμα για να ακούσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Κέλλη Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε. Τώρα θα σας πάρω παρέα μαζί μου λίγο έξω από την πόλη. Θα πάμε μαζί στην Ιγρίτα, γιατί εκεί αυτές τις ημέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Τα 44 γερακίνια. 404 γερακίνια για την ακρίβεια. Μια διοργάνωση που ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου και συνεχίζεται μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου με μουσική, παράδοση, χορευτικά, αθλητικές δράσεις και αφιερώματα. Και σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, έχουμε δύο διαφορετικές δράσεις. Στις 5:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Νιγρίτας έχουμε την ημέρα αθλητισμού με παράλληλες δράσεις. Άρα από νωρίς το απόγευμα η Νιγρίτα μπαίνει σε ρυθμούς εκδήλωσης. Και μετά πάμε στην πλατεία. Γιατί στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Με χοροδίες, με μουσική, επιμέλεια του Κώστα Δρούμπλη. Και εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έχει αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Και ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του είναι από εκείνες τις βραδιές που μπορούν να συνδυάσουν μουσική και συνέστημα. Οπότε σήμερα στις Σέρες έχεις παράδοση, έχεις Νιγρίτα αλλά και Μητροπάνο. Και έχουμε μόλις 2 Σεπτεμβρίου. Εμείς συνεχίζουμε με επόμενο τραγούδι. Γιώργος Νταλάρας και Κόψε.

Είμαστε 3 λεπτά πριν κλείσουμε μία ώρα εδώ παρέα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Και τώρα θα σας πάω σε Δημήτρη Μητροπάνο, όπως προανέφερα πριν στο τραγούδι «Κάποιες φορές». Μετά θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανένας, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά εδώ στην όμορφη παρέα. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να καλείτε στο 2320-06-33-333 και να μας πείτε ποιο τραγούδι θα θέλατε να ακούσετε.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες

0: σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027, ενώ θα περιλαμβάνονται και μέτρα που θα εφαρμοστούν εντός του έτους. Δύο ισχυρά ναυαγοσωστικά πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται σε κέρια σημεία της Μαύρης Θάλασσας και των στενών του Ορμούς. Προς μια επικίνδυνη κλιμάκωση με τη Ρωσία οδεύει η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, κοντά σε μεταγωγικά αεροπλάνα Antonov που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε μέτρα κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί Βρετανικές εταιρείες να χρηματοδοτούν, να κατασκευάζουν ή να διαφημίζουν νέους επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και θα είμαι στην παρέα σας για άλλη μία ώρα με νέα που σας αφορούν και πολλή μουσική. Τώρα θα σας πάω σε μία όμορφη πολιτιστική είδηση για τις επόμενες ημέρες της Σέρρες. Η ένατη γιορτή τέχνης Σερών έρχεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 του μηνός στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Και πραγματικά έχει απ' όλα. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ ανοίγουν τη γιορτή τέχνης η Pix Lux. Μια συναυλία με τις γνωστές και αγαπημένες επιτυχίες τους για μια βραδιά με πολύ ελληνικό ροκ και νοσταλγική διάθεση. Το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ έρχονται οι Λοκομόντο. Μια βραδιά ρέγγε, ροκ και ελληνικό στίχος. Δηλαδή από αυτές τις συναυλίες που δύσκολα μένεις ακίνητος. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 η σκηνή περνάει σε hip hop. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έχουμε το θέατρο αυτοσχεδίου με τα πατλάκια. Ενώ την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου είναι η Sign Night με την ταινία The Blues Brother. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 6:30 το απόγευμα είναι η μέρα του παιδιού με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ενώ την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 έχουμε Σέρες Rocks. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης. Και για τη γιορτή τέχνης ολοκληρώνεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 με ρεμπέτικη βραδιά, η οποία μάλιστα είναι και με δωρεάν είσοδο. Αυτά θα σας τα πούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες που έρχονται. Τώρα θέλω να κρατήσετε αυτό, γιατί εμείς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 έχουμε 10 προσκλήσεις για τη γιορτή τέχνης. 10 προσκλήσεις που μπορούν να σας στείλουν σε αυτές τις όμορφες βραδιές μουσικής και πολιτισμού στις Σέρρες. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε email στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, να γράψετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, αλλά και σε ποια συναυλία θα θέλατε να πάτε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε μην το αφήσετε για μετά, στείλτε το email σας και καλή επιτυχία σε όλους. Θα σας πάω σε Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το τραγούδι Διθέσιο.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε μία παιδική παράσταση, γιατί αγαπάμε τα παιδιά. Οπότε αξίζει να σας το πω. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μία μεγάλη γιορτή, έρχεται στις Αίρες για μία μοναδική παράσταση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑ Εσερών. Πρόκειται για την επίσημη θεατρική παράσταση με αυθεντικά κοστούμια από το εξωτερικό, βασισμένη στη γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μία μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουν η Μάσα και ο Αρκούδος για την Τάσα. Ετοιμάζουν ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά της, όμως φυσικά όταν υπάρχει η Μάσα τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο. Η παράσταση λοιπόν συνδυάζει θεατρική, θέατρο, μουσική, χορό και ζωντανή δράση, μεταφέροντας στη σκηνή τον κόσμο που γνωρίζουν τα παιδιά από την τηλεόραση. Στην παράσταση συμμετέχουν η Τάσος Αθανασέλος, Βασιλική Ζαφυρίου, Ελβίρα Πολυτίμη, Θεμέλη Ιορδανίδης, Ιωαννίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Εάν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, σημειώστε την ημερομηνία για τα παιδιά 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑ Εσερών. Και μιας και το ρολόι μας λέει 1:20, θα σας πάω σε μοναδικό Αντώνη Ρέμο και το τραγούδι Όλα για Σένα.
1: Χαρτιά κρυμμένα, είμαι δικός οριστικά και δίνομαι σε σένα. Παρότι έχω θετικό και κάθε λατωμά μου, σε αγαπώ σαν ουρανό εδώ στο πάτωμα.

0: κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Σήμερα είναι του Αγίου Μάμαντος, μάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν στο μάμας, μάμαντας, μάμα. Χρόνια πολλά για τα υπέροχα ονόματά σας. Χρόνια πολλά με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να χαίρεστε τον εαυτό σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα, συγγνώμη, και να έχετε πάντα λόγους για μια γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Να περάσετε πανέμορφα και τις υπέροχες ευχές μας από εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Τώρα όμως πάμε να μιλήσουμε και για τις ταινίες που έχει σήμερα η τηλεόραση για όσους η μέρα τους κρατήσει στο σπίτι. Open στις 9:05 κρατάς μυστικό. Ερτένα στις 11 η ταινία Salt. Βουλή στις 12 τα ξημερώματα ο πεθερός της νύφης. Open στις 12 τα ξημερώματα οικογενειακή συνάντηση. Αλφα στις 12:30 καμικάζει αγάπη μου. Ερτένα στις 1:20 ολική επαναφορά. Και τέλος, Αλφα στις 2:30 και ο πρώτος ματάκιας.
1: Κόσμος τους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Περνάμε σε Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι κάθε φορά.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
5: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Βιτάμ Σόφτ 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και

0: Βραστή μικρές φάρμες αερών μόνο 5,93 το κιλό.
1: Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελμάς 4 λίτρα μόνο 18,98.
0: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
1: Supermarket Kansas.
0: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η Κίτρινο Μαύρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία ούτε προφορική με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφι στο απόψινο παιχνίδι Κυπέλλου. Θα σημαίνει ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
1: Κόσμος στους 93.

υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς τραγούδια, συγγνώμη. Μπαίνουν οι πρώτες νότες και ξαφνικά θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν, τι φορούσες, τι ένιωθες εκείνη την εποχή. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει κατευθείαν σε ένα καλοκαίρι που νόμιζες ότι είχες ξεχάσει. Σε μια παρέα, σε έναν έρωτα, σε ένα ταξίδι, ακόμα και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής σου που σήμερα βλέπεις τελείως διαφορετικά. Και το ωραίο είναι ότι μπορεί να έχουν περάσει 10 ή 20 χρόνια, αλλά μόλις ακουστεί εκείνο το τραγούδι για 3 λεπτά γίνεσαι ξανά ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν τότε. Αυτό είναι και το μαγικό της μουσικής. Δεν θυμόμαστε πάντα τις ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες. Θυμόμαστε όμως πώς νιώθαμε όταν ακούσαμε για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Και φυσικά αυτό μπορείς να το συνδυάσεις τέλεια με τη μουσική του Κόσμος Ράδιο στο 93 για να περάσεις αμέσως σε επόμενο τραγούδι. Ελεονόρα Ζουγανέ λοιπόν και Φύλαμε Ακόμα. 1, 2, 3.

0: Κόσμος του 93. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος του 93.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Μαζί μου απόψε, κάτω από...
3: Υπάρχουν όνειρα που δεν θέλεις να τα αφήσεις να χαθούν, ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, ακόμα και όταν η απόσταση ή ο χρόνος αλλάζουν τα πάντα. Το πριν χαθεί το όνειρό μας έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Την ανάγκη να κρατήσεις κάτι ζωντανό, μία αγάπη, μία ελπίδα, ένα μαζί που δεν θέλεις να τελειώσει. Πριν χαθεί το όνειρό μας λοιπόν, αφιερωμένο από εμένα σε εσάς.

Και μιας και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε 10 προσκλήσεις για τη γιορτή τέχνης, γιατί το Κόσμος Ράδιο θέλει να σας στείλει εκεί. Στέλνετε email στο 93fmstudio@gmail.com και γράφετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, αλλά και σε ποια συναυλία θα θέλατε να πάτε. Η κλήρωση είναι για την Παρασκευή στις 12 η ώρα το μεσημέρι, οπότε μην το αφήσετε για μετά. Στείλτε τώρα το email σας και καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ θα σας πάω σε Παυλίνα Βουλγαράκη στο τραγούδι «Φύλαμε» και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσω.

Κάπου εδώ λοιπόν χαμηλώνουμε λίγο τη μουσική και κρατάμε ό,τι όμορφο μας άφησε αυτή η δίωρη συντροφιά. Να θυμάστε πως κάθε μέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι όμορφη. Μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, τις σκέψεις της, τις στιγμές που μας βαραίνουν, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι, έναν άνθρωπο που αγαπάμε πολύ και μια μικρή στιγμή που θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα.

στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας και να ευχαριστήσω που επιλέξατε σήμερα το Κόσμος Ράδιο στους 93 για την παρέα σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε δυνατά, να ερωτεύεστε και να μην αφήνετε τα όνειρά σας να χάνονται. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πιο όμορφο πράγμα μπορεί να βρίσκεται λίγο πιο κάτω στη διαδρομή σου. Καλό απόγευμα από εμένα, καλό απόγευμα σε όλους. Εμείς αύριο ξανά εδώ την ίδια ώρα 1:00 με 3:00 στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Τελειώνουμε με Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Το Σεντόνι Σου». Φιλιά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις της τελευταίας περίοδου ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν σήμερα την ένταξη του 23χρονου Κολομβιανού διεθνού στο δυναμικό τους. Σε μια συμφωνία που με βάση τα δεδομένα της μεταγραφής φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τσεκάρει και τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάνγκο Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται πλέον σε αθηναϊκό έδαφος αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Αουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.
2: Κόσμος στους 93.

χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Τυθικότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη χρήση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την πάλη χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
7: Μάσα και Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
8: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
9: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
8: Πρωτοπορία στη σκέψη.
9: Πρωτοπορία στα όνειρα.
8: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14, τηλέφωνο.

0: Επικοινωνίας 2-3-21-0-53-186.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο στη Νότια Εύβοια. Εκενώθηκαν σπίτια. Έξτρα μπόνους μέτρων 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26 θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται αγοράκι 2 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ελούντα της Κρήτης. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιεί ο Ερντογάν. Για ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εν ώψη της υπογραφής της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Όρμο Φαλήρου. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.649 μονάδες. Σύγκρουση πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τυμπών και ευνίδια σβήξη. Αγωνία για τους 10 αγνοούμενους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου.

Έρχεται ο Απρίλης, αχ, καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι.

Μοσχοβολά η Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Κόσμος στους 93.

0: νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

0: Σκέψου αν σ' ήξερα πόσο ακόμα θα μπορούσα να αγαπήσω.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες Ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις της τελευταίας περίοδου ολοκλήρωσε ο ΛΜΠΑ. Ολυμπιακός με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν σήμερα την ένταξη του 23χρονου Κολομβιανού.

0: διεθνούς στο δυναμικό τους. Σε μια συμφωνία που με βάση τα δεδομένα της μεταγραφής φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τσεκάρει και τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάνγκο Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται πλέον σε αθηναϊκό έδαφος αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Αουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.
1: Κόσμος στους 93.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η μισκακουρά.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: Κάφκα, Μαλαχίτσα, Σοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: σου.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα.

0: Κόκο 27,99. Essex σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούς Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο στερών δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: εκεί που ζούμε.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: papavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camp.gather.gr. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Μένεται η μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο της Εύβοιας. Με την πολιτική προστασία να ζητά την εκένωση και άλλων περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική, ορατή από την Αττική Οδό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μυρκαθήβας. Η υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει τα κενά στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Πρώτη είδηση στον τουρκικό τύπο, οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Έγκλημα πολέμου το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γαμήλια τελετή, λέει το Ιράν. Ο δήμαρχος Μαμντάνη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρότερους μαθητές της Νέας Υόρκης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.
10: Κόσμος στους 93.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot.
5: Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Βιτάμ Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό.
6: Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ερωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
7: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
8: Supermarket Kansas.
7: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις της τελευταίας περίοδου ολοκλήρωσε ο Ολυμπά. Ολυμπιακός με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν σήμερα την ένταξη του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς στο δυναμικό τους. Σε μια συμφωνία που με βάση τα δεδομένα της μεταγραφής φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τσεκάρει και τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάνγκο Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται πλέον σε αθηναϊκό έδαφος αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του.

0: Στις 10 Σεπτεμβρίου η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Αουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.
1: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Κόσμος στους 93.

ο κόσμος μου. Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όταν το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-65-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκα, Λάρτα, Γιαννιτσά 38 Καλαμάτα.

στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Κατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις της τελευταίας περίοδου ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν σήμερα την ένταξη του 23χρονου Κολομβιανού Διεθνού στο δυναμικό τους. Σε μια συμφωνία που με βάση τα δεδομένα της μεταγραφής φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τσεκάρει και τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάγκο Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται πλέον σε αθηναϊκό έδαφος αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Αουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.
1: Κόσμος στους 93.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση,

0: νεκένωση και άλλων περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική, ορατή από την Αττική Οδό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μυρκαθήβας. Η υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει τα κενά στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Πρώτη είδηση στον τουρκικό τύπο, οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Έγκλημα πολέμου το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γαμήλια τελετή, λέει το Ιράν. Ο δήμαρχος Μαμντάνη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρότερους μαθητές της Νέας Υόρκης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγης.
2: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ο ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: Χρήστο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

0: Μετικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

τραγωδία σε ρόλο. Πάμε. Μην ρωτάς για μένα. Και να φάλαξε το πρόβλημα. Το πολιτώτα δεν.

πάμε τα αγόρια να φανεί το πρόβλημα. Ωραίο, κόσμο, παιδιά, πάμε.

στο 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν.

Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρύψω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

θεσινά, ακόμα φρέσκα. Και η ηρωνία, τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

σκεφτώ τι πιο πολύ. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, με παρασέρω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος στους 93.
1: Κονιάκ 0 αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγιν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μελλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έβοια, σκόπελος, θα πεις και που δεν ήταν τότε θάλασσα.

ήσουν χαμένος, αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ, που ήσουν φεγγάρι μου, που ήσουν κρυμμένο, αφού ήσουν χρεωμένο σε αυτό τον ουρανό, που ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου, αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου, που ήσουν ανάγκη μου, που ήσουν ζωή μου, δύση και ανατολή μου, φιλί μου ακριβό. Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον.

0: κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέξεις, μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, να με έσωσε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει η ψυχή σαν το πουλί και η νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα ναι, να τραγουδώ, το δύσκολο είναι το απλό. Βράδιασε, μη μ' απαρνηθείς, Ανατολή μου μην αργείς, είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου είχε λείψει η αντρική ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου, στην ηθάκη σου πάλι γυρνώ. Με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου, στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου ξανά. Τα δωμάτια μου κοίτα, βουρκούν, στέγνωσέ τα με αγάπη σφυλιά. Σα φάρος ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά, στην πράσινη θάλασσά σου. Τι να πρωτόνειρο πωλήσω, στα νυπόμονα νερά σου που απόψε κολυμπώ. Περαστικές σας σύννεφα, οι σκέψεις σου μιλάνε, φεγγάρι.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στους 93.
1: Κυριακή, 6 Μαΐου. Θάλασσα. Υγρασία. Αλμύρα. Και η αίσθηση της άβρας στο γυμνό μου πρόσωπο. Από μακριά ακούγεται το βουητό του δρόμου. Αυτοκίνητα που καταπίνουν γρήγορα την άσφαλτο, με επιβάτες που δεν χαμογελούν. Θλιβερές ματιές, βαριές από ξενύχτη και εγωισμό. Αχνός παφλασμός. Απανατά κύματα σκάζουν με διθυραμβικό ήχο πάνω στην ακτή. Βότσαλα, καρτερικά κουρνιασμένα στο διάκοπο χάδι τους. Έτσι όπως το προαιώνιο μουρμουριτό της θάλασσας τρυπώνει στα αυτιά μου, αισθάνομαι τα μάτια μου να καίνε. Μια λίμνη από λασπωμένα δάκρυα πληγώνει τα πλευαρά μου και ένας λυγμός ναυαγημένος σαν από πνιγμό μετέωρο στη βάση του λαιμού μου σπαρταρά. Πώς βρέθηκα εδώ? Τι γυρεύω ανάμεσα στα κύματα? Τα βότσαλα πληγώνονται από τα βαριά βήματα. Αμβλύνεται η μοναξιά τους. Ξεχύνεται στην αγκαλιά της θάλασσας. Απλώνεται στους αφρούς, τους κατακλείζει για να επιστρέψει πάλι στην αρχική της θέση. Αφόρετη, αξόδευτη και απελπιστικά τρανή. Το σώμα μου δεν έχει βάρος. Τα χέρια μου κρέμονται στα πλευρά μου. Τα πόδια μου σαν σπασμένες καλαμιές κόντρα στον άνεμο. Τεινάζονται πέρα δόθε ανεξέλεγκτα σε κάθε νέο πάτημα. Κάποιος με κουβαλά στα χέρια του. Το κεφάλι μου είναι στραμμένο προς τα πίσω. Ο αυγένας μου δεν ανταποκρίνεται στο καλεσμά μου, παρά αφήνεται στις προσταγές της βαρύτητας που τον καλεί να σμίξει με την ακτή. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα βήματα που ακούω? Σε ποια αγκαλιά παραδέρνομαι ανήμπορη? Όχι. Όχι, δεν είναι τίποτα οικείο εδώ μέσα. Δεν είναι ούτε και αυτή η ανάμνηση δική μου. Η ματιασμένη μνήμη, πλανεμένη. Αδυνατό να σε κατακτήσω, αφού συνέχεια μέσα από σάπια οράματα μου μιλάς. Για ποιαν αγάπη ξέχασα να ζήσω?

Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα... Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Κόσμος του 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: στους 93.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου